0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρήσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει. Φλίσβος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση. Ρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν να μην βγω σήμερα, να μην είμαστε μαζί. Σας είχα χαιρετήσει για το τετραήμερο. Είπαμε θα τα πούμε τη Δευτέρα. Τελικά τα λέμε και σήμερα.

0: είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 10. Έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε να πούμε για το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες το βράδυ. Βέβαια τελείωσε 12 και 4, κάπου εκεί, γιατί ήταν δύο συνεδριάσεις, μία τακτική και μία έκτακτη.
1: Νύχτα σκοτεινή.
0: Με αποτέλεσμα να μην έχουμε πάρα πολλά ηχητικά αποσπάσματα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο μετά τις 9.30 να μας μεταφέρει τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε λίγα αποσπάσματα στο μικρό χρονικό διάστημα που είχα για να προετοιμαστώ. Οπότε φίλες και φίλοι, θα πάμε τη Δευτέρα να πούμε περισσότερα. Είχαμε ωραίες θατάκες εχθές το βράδυ, έμαθα.

Επίσης, προχθές είχα μία πρόσκληση από την διευθύντρια του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Ζακυνθού, γνωστό ως ΕΝΕΓΙΛ, για να παραβρεθώ εχθές το απόγευμα σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, μια πολύ όμορφη γιορτή, αποχαιρετιστήρια. Τελείωσε και η σχολική χρονιά και στο ΕΝΕΓΙΛ και είχα λοιπόν αυτή την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την διευθύντρια, την κυρία Ιρώ Αραμπατζή, που με κάλεσε. Πήγα λοιπόν, ήταν ένα καταπληκτικό απόγευμα, πέρασα εξαιρετικά, ήταν παιδιά φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ κόσμο και ηχητικά αποσπάσματα θα παίξουμε σήμερα, ενώ βίντεο και φωτογραφίες υπάρχουν στο Facebook του Prisma 92. Θα πούμε λοιπόν και για αυτή την γιορτή του ΕΝΕΓΙΛ λίγο αργότερα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση το Γιακουμέλο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο που στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στις 4 μπορείς. Γιαννάκη, κάπου θα συναντηθούμε. Ε?

Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλή ακρόαση σε εσάς κυρία Μωραέτη και σε όλο τον κόσμο. Ο Σπύρος του Τσουκαλάς πού είναι από το όμορφο Iceberg, φιλαράκι, τι έγινε, σε χάσαμε.

Λοιπόν, όπως είπαμε, Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εβδομάδα σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας, 19 έκτου. Και σήμερα είναι του Οσίου Παϊσίου, του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Παΐσις, Παϊσία, Ιούδας, Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα και Ζωσιμαία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και σε όσους και σε όσες γιορτάζουν και λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

και ενώ μουσικό χαλί έχουμε το ηλιοφάνεια του Γιώργου Πέρη, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Με λιακάδα και λίγη συννεφιά θα δούμε τον καιρό σήμερα, αν και σύμφωνα με την κολλητή μου την Έμι θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό θα είναι γενικά αιθρίο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς εδώ στην περιοχή μας. Στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29. Τοπικά στα νότια ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο. Αρχικά θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως όμως στα υπηρετικά, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Εδώ βέβαια σε εμάς, στη Ζάκυνθο, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και στα υπηρετικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν και με τον καιρό μας.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας, πριν έρθουμε εδώ στα τοπικά μας νέα. Λοιπόν, έχουμε θρίλερ με την Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Βανς ακύρωσε το ταξίδι του στην Ελβετία. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία με σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν αναβλήθηκε. Ο Vance δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την υπογραφή της διημερούς καταρχήν συμφωνίας Παύλα Πλαισίου από τους προέδρους των δύο κρατών την προηγούμενη μέρα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες. Και προς τον παρόν ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε κατά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Προεδρίας. Ο Vance είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν άρχισε χθες και ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να είναι βέβαιος. Μάλιστα. Από την επιχείρηση επική οργή στην ξαφνική υπογραφή συμφωνίας της Βερσαλίες, το χρονικό του τρίμηνου πολέμου στο Ιράν που κατέληξε σε φιάσκο για τον Τραμπ. Το πετρέλαιο συσσωρεύει εβδομαδιαίες απώλειες 10% στα 79 δολάρια διαπραγματεύεται το Brent, στα 76 το WTI.

Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη, η οποία μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπως το λέω και εγώ το πρωί που ξεκινάω. Με τρολάρεις, έτσι, Αθηνούλα, καλημέρα. Ο Σπύρος Τσοκαλάς είναι εδώ. Είναι εδώ. Καλημέρα, Γιώργο μου λέει. Εδώ είμαι παρόν κάθε μέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δουλειές, δουλειές με φούντες. Ας τις φούντες, ας τις. Γιατί εδώ στη Ζάκυνθο όταν λέμε φούντες, το μυαλό πάει αλλού. Φιλαράκι. Καλή δουλειά, Σπυράκο. Μπορεί να αναπολύς τη Ζάκυνθο, μπορεί να αναπολύς το όμορφο χωριό σου. Αλλά αν θέλεις άκουσέ με, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Άκου και εμένα. Λοιπόν, παραμένουμε στην Αμερική. Μπάρακ Ομπάμα, φίλες και φίλοι, με τρεις πρώην προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θρύλους της μουσικής και του κινηματογράφου, αλλά χωρίς τον Τραμπ, τα εγγένεια του προεδρικού κέντρου του. Λες. Μία δεκαετία κράτησαν οι προετοιμασίες για το προεδρικό κέντρο του Μπάρακ Ομπάμα και ήρθε η ώρα που άνοιξε τις πόρτες του στο Jackson Park του Σικάγου την Πέμπτη, χθες. Η τελετή των εγγενειών τα είχε όλα και όλους. Τρεις πρώην προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μπάρακ Ομπάμα, Τζον Μπάιντεν και Μπιλ Κλίντον, την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρι, αστέρια της μουσικής όπως ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Μπόνο, αλλά και του Χόλιγουντ όπως ο Τόμ Χάνκς, η Αν Χάθαουέι, ο Τζορτζ Λούκας και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη λαμπερή τελετή των εγγενείων για το κέντρο, με τον Μπάρακ Ομπάμα να αναφέρεται στην κεντρική ομιλία του σε ένα κέντρο που μας θυμίζει, λέει, τι μπορούμε να γίνουμε. Η Μισελ Ομπάμα έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον σύζυγό της, το οποίο τον συγκίνησε μέχρι δακρύων σε κάποιο σημείο, καθώς μίλησε για την κληρονομιά ελπίδας της προεδρίας του και για το έργο που μας περιμένει για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Αρχηγική εμφάνιση ο κύριος Ομπάμα. Τώρα, εδώ που τα λέμε, χίλιες φορές Ομπάμα παρά Μπάιντεν και Τραμπ. 80 φεύγα και οι δύο. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα τώρα, ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε μια βόλτα στη Χαλκιδική. Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασάνδρας για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Σε συνέχεια των πειθαρχικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα της Δημοτικής Διοίκησης για το δυστύχημα που έγινε το 2024 στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος σε Λούνα Πάρκ, ο νυν δήμαρχος Κασάνδρας Ηρακλής Λιβαδιώτης τέθηκε σε δίμηνη αργία. Σύμφωνα με το thes.gr, η απόφαση για τον τωρινό δήμαρχο Κασάνδρας Χαλκιδικής αφορά ευθύνες που του καταλογίζονται από την περίοδο κατά την οποία κατήχε τη θέση του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών. Νεκρός 46χρονος τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισού, έπεσε πάνω στα αντικλειδώματα και σκοτώθηκε.

ανασυχνώνει το μυστήριο της δολοφονίας μάνας και γιού στο Αίγιο. Πού στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διπλή δολοφονία στο Αίγιο, καθώς οι εξετάσεις DNA και γενικότερα γενετικού υλικού δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά χθες, Πέμπτη, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Αίγιο. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Το φλόμπερ απ' την άλλη με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος δεν αφήνει πυρίτιδα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα σενάρια, αλλά βασικός υπόπτος εξακολουθεί να θεωρείται ο 65χρονος, ο οποίος παρέμεινε με τα πτώματα περίπου 6 ώρες, γεγονός που του δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και να στήσει ένα σκηνικό που θα τον αθώωνε. Από την άλλη, ο 65χρονος επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και όταν ξύπνησε έσπευσε στην τουαλέτα καθώς ταλαιπωρούνταν από κάποια ίωση. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε το ισόρουχό του και μια πετσέτα. Τώρα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, σενάριο που δεν συνάδει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς και οι δύο είχαν δεκάδες μαχαιριές. Ρε παιδιά, τι γίνεται? Τι δικαιολογίες βρίσκουνε, πω απίστευτα έτσι. Που δεν τα ενδιαφέρει. Ο άλλος τώρα λέει ότι τους είδε, ξύπνησε, είχε μία ίωση, διάρρεια λογικά είχε, για να πηγαίνει συνέχεια στην τουαλέτα όπως λέει, και ενώ τους βλέπει νεκρούς έκανε μπάνιο αυτός. Για να καθαριστεί, να είναι καθαρός. Λοιπόν, ναι. Συνάντηση Μητσοτάκη Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, στην ατζέντα των το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ρωσία υπόσχεται σκληρά αντίπεινα για τον βομβαρδισμό διελιστήριου. Αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα, λέει ο Ζελένσκι. Α, ωραία, εντάξει. Αναζωπήρωση έχουμε εκεί.

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται γιατί η Ιωάννα Αντούνη δεν πήγε στα ΜΑΤ. Εντάξει. Πω, έσχος.

Λοιπόν, παράθυρο για πλαφόν σε νοικία, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, νέα Golden Visa και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, σε εισαγωγικά, με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στην μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για 4 παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Το πρώτο μέτρο αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού δίκτυ τιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Στόχος είναι να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και να εντοπίζονται έγκαιρα περιοχές όπου παρατηρούνται έντονες στεγαστικές πιέσεις.

0: Λοιπόν, νεκρή χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου βρέθηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό έξω από σπίτι στην Πάρο. Υπάρχει και η φωτογραφία εδώ, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά, τι διεστραμμένα μυαλά υπάρχουν. Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκε επισκέπτρια της Πάρου όταν αντίκρισε κρεμασμένη έξω από την πόρτα σπιτιού μια θαλάσσια χελώνα. Στο σημείο έφτασε η ελληνική αστυνομία και κατέσχεσε το ζώο, με τον ιδιοκτήτη να δίνει δύο διαφορετικές εκδοχές για το πώς βρέθηκε στην πόρτα ένα από τα σπανιότερα είδη χελώνας παγκοσμίως. Η επισκέπτρια ενημέρωσε την ΜΚΟ, Naxos Island Wildlife Protection, η οποία αναφέρει πως όταν έλαβαν τις φωτογραφίες με το ζώο δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό, εντός αγωγικών η λέξη, ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειτο για γερακοχελώνα. Ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων. Ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία και μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Στη γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα ανέφερε ότι την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει αποβιώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια αρχή. Για την υπόθεση έχει σηματιστεί η δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους. Τι έγινε ρε παιδιά. Είχαμε μία άγρια κόντρα μεταξύ Λατινοπούλου και Παϊτέρη. Δυνατά, το περιμένω, ένα σουκά. Δεν ξέρω αν το είδατε στον αέρα εκπομπής. Ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, δήλωσε να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο γύφτος που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε άντερε γύφτο. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάγκυκτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Ωστόσο, ο τραγουδιστής δεν έμεινε εκεί, προχωρώντας και σε προσωπική επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: αν τη δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε. Τι ωραία πράγματα.
1: Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός
2: δεν είναι. Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
1: Κύριε Κουσουλέ, άκουστε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να πούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
2: Είναι και ο κύριος Παϊτέρης εδώ.
1: Γιατί είδε, ο γύφτους τους λέω, γύφτους θέλετε, γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο κύριος Παϊτέρης ή εσείς να τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
2: Ρωμά εγώ θα τους λέω, Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
1: Φυσικά είναι δικαίωμά σας. Κύριε, όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω.
2: Ναι, εντάξει, ελάτε κύριε Λίδα.
3: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, πόσο κοστίζει μια ψήφος για ένα Ρωμά?
4: Αυτό μπορεί να κοστίσει από 5, από 10, από 20 μέχρι 50.
3: Εσύ γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό.
4: Το γνωρίζει όλη η Ελλάδα αυτό. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Εγώ έχω δει περιπτώσεις να παίρνει, να δίνει υποψήφια, ο υποψήφιος λεφτά σε έναν δικό του άνθρωπο,
3: ναι,
4: όχι στον ίδιο, σε δικό του, και να του πει: πάρε τα λεφτά, πηγαίνετε να ψηφίζει, ο καθένας θα ψηφίζει, να βγαίνει να τον πληρώνετε, και μετά ο ίδιος ο κύριος, ο άλλος, του λένε θα πάρεις 5 με 10 άδειες για το παζάρι.
3: Τι λέτε?
4: Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος αμείβεται, ας πούμε ο Παϊτέρης, ο Βιλανάκης, ο οποιοσδήποτε. Τώρα, δώστε μου σας παρακαλώ το λόγο.
3: Τον έχετε, δεν μιλάτε.
4: Ναι, ναι, να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
3: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
3: Ναι.
4: Αν δεν γνωρίζει...
1: Εσείς έτσι
4: ένα λεπτό σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.

Ρε τι γίνεται. Και όλα αυτά στον αέρα εκπομπής, έτσι, στον Κουσουλό. Καλή σου μέρα Τζόρτζ, Ζωή Κλαμπάνη. Καλημέρα Ζωή μου, καλημέρα. Καλή ακρόαση. Ο Διονύσης Γιακουμέλος μας λέει καλό που σου κου. Γεια σου ρε Διονυσάκη. Επίσης. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 8, σε λίγο θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα, στο φίλο τον Σπύρο και τη Βιργινία από τους Κήπους, στο φίλο τον Γιώργο και τη γυναίκα του από το Ακροτήρι και γενικώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Σε αυτούς που βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο και μου λένε ότι ακούνε κάθε πρωί 8 με 10 Πρίσμα, αλλά δεν θέλουν να στείλουν καλημέρες ούτε να βγουν στον αέρα. Απλά λέει μας αρέσει να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πάμε από εκεί να το φάμε το ξύλο μαζεμένοι. Τι να
2: λοιπόν,
1: πας.
2: Ακούστε. Ναι. Τα ξέρω όλα. Μου τα είπε όλα ο Γιώργος. Ναι. Και είμαι αποφασισμένος να σας βοηθήσω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ από το δράμα σας.
1: Μίλα έτσι, βρε Χριστιανέ μου, και έγινα καρδιακή. Δόξα την Παναγία.
2: Ησυχάστε, ησυχάστε. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να γίνει καλά ο αδελφός σας.
1: Ποιος αδελφός?
2: Το δυστυχισμένο παιδί.
1: Ποιο έχω αδελφό? Ο αδελφός μου. Γιατρό.
2: Γιατρό, γιατρό.
1: Όχι γιατρό, γιατρό, γιατρό. Όχι γιατρό, αυτή τη φορά θέλουμε γιατρού, Χρυσέ.
3: Μετάμε σε εσύ.
1: Έλα, Χρυσό μου.
3: Κύριε Κουλουδρή, περάστε στην τραπεζαρία. Τον έφερα για να τον δείτε και να πιστείτε.
2: Ωραία.
1: Ποιον έφερε? Τι έφερε στην τραπεζαρία?
3: Τα αδελφάκι σου, πελαγία μου. Τα αδελφάκι σου.
1: Ποια αδελφάκι μου?
3: Το καημένο, τα αδελφάκι σου. Το καθυστερημένο. Αυτό που θα στείλουμε στην Ιαπωνία για να γίνει καλά.
1: Α, το αδελφάκι μου. Α, ναι, του το έπε και
3: βέβαια, βέβαια, του το έπε. Περάστε, κύριε Κουλουδρή, περάστε.
1: Λοιπόν, ο κόσμος να χαλάσει, πρέπει να πάω να δω το καθυστερημένο.
3: Και εμείς, και εμείς.
2: Πόσο χρονό είσαι, πουλάκι?
4: 33.
2: Πώς σε λένε?
4: Είσαι Ανάση, είσαι Απειλή, είμαι Ελπωμένη.
2: Μα το Μερπωμένη είναι κοριτσίστικο όνομα και εσύ είσαι αγοράκι.
4: Πού το κατάλαβες ότι είμαι αγολάκι?
2: Αφού φοράς παντελόνια.
4: Ωραία, να βγάλω το παντελονάκι και...

0: Ζάκυνθος.
1: Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε στον Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Και πάμε να λύσουμε την απορία της ζωής Κλαμπάνη. Ζωή μου, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε στα ΜΑΤ.
2: Τις νύχτες έψαχνα στα αστέρια. Έτσι σε είχα στο μυαλό μου, σε ξέρω, σου λέω, σε
1: γιατί
2: ξέρω καλά.
1: Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας Ιωάννα Τούνη ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση από την παραγωγή περίπου ένα μήνα πριν από τα ΜΑΤ προκειμένου να συμμετάσχει δίνοντας κάποιο βραβείο. Όπως εξήγησε, αποδέχθηκε θετικά την πρόταση, ενώ στο γιατί δεν πήγε τελικά απάντησε με ένα βίντεο. Story time με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ωρου, γιατί δεν πήγα στα ΜΑΤ χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία ΜΑΤ. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ' αρέσει. Ωραία. Οπότε, ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος hit, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία, είπε η influencer. Και συνέχισε. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, ένα μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μια κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει: «Γεια σου, Ιωάννα, και αυτά. Θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία ΜΑΤ να κάνεις και εσύ απονομή ενός βραβείου. Και λοιπά». Και λέω: «Οκ, ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως. Θα ήθελα», λέει, «σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω». Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι ζήτησε να απονείμει το βραβείο μαζί με τη φίλη της Στέλλα. Ωστόσο, η παραγωγή της απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.
2: Έτσι σε...
1: Είναι η Στέλλα, ρε παιδιά.
2: Σε ξέρω, σου λέω, σε ξέρω καλά.
1: Παρά τη διαφωνία της, αποφάσισε να συνεχίσει την συζήτηση για τη συμμετοχή της και μάλιστα ζήτησε να βραβεύσει κάποια τραγουδίστρια που εκτιμά και θαυμάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, θα μας πείτε γιατί δεν πήγε η Τούνη. Θα μας γράψετε. Μιλώντας, λέει, για το πώς ένιωσε στο τέλος της επικοινωνίας, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα. Γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω? Δηλαδή, μου στέλνουν να μου ζητήσουν κάτι, είμαι πραγματικά συζητήσιμη. Δηλαδή, να μου πεις ότι, ξέρεις, δεν έχουμε αυτές τις τραγουδίστριες, αλλά μπορούμε να βρούμε μια γυναίκα artist. Κάποια από αυτές τις άλλες, ας πούμε, ή σου αρέσει κάποια άλλη? Γιατί εγώ φυσικά είπα τις δύο artists που είμαι super fan». Α, ήθελε να βραβεύσει η κυρία κάποια δικιά της γνωστή τραγουδίστρια.
2: Βιαστικά.
1: Τι δημοσιογράφος, μου λέει, είσαι η Κλαμπάνη? Ποια είναι η Στέλλα, μου λέει. Τραγουδούσε η Ρία, η νυν του πρώην της. Συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια.
2: Ξέρω τι έχει.
1: Είσαι διαβασμένη η ζωή, ε.

0: Ποια είναι η Στέλλα, ρε παιδιά? Στέλλα.
1: Στέλλα, φύγε. Φύγε, Στέλλα, θα σε σκοτώσω.

0: Έλα, δεν άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Πες μου πώς μετάνιωσες. Πώς θα με παντρευτείς και το πετάω. Στέλλα, φύγε. Γιατί δεν φεύγεις. Γιατί.
1: Ζως ακόμα να μην με βλέπεις.
2: Γιώργος Φούντας.
1: Στο μέλλον.
2: Μελίνα Μερκούρη.
1: Στο μέλλον.
2: Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Ταινιάρα. Γελάς Δημητράκη, γελάς. Δημήτρης Αγγέλου. Έλα ρε Δημητράκη. Το ξέρεις και αυτό ρε φίλε. Και αυτό. Είναι η Στέλλα η Πάσαρη μου λέει. Έχουν μαζί την εταιρεία με τα ρούχα. Δημήτρης Αγγέλου. Ρε φίλε, respect, respect.
1: Πολύ μακριά από τα θέλω σου.
2: Προσπαθώ, μου λέει, η ζωή κλαμπάνει να είμαι μέσα σε όλα. Και γελάει, τι ταινιάρα μου λέει ήταν αυτή. Πού να ξαναβρεις τέτοιου μεγέθους ηθοποιούς, εντάξει.
1: Μέσα στο μέλλον σου. Στο μέλλον σου.
2: Λοιπόν, κάτι μου γράφει εδώ Αγγέλου. Να το διαβάσουμε και να πάμε στους χορηγούς μας. Θεσσαλονίκη φίλε μου λέει, ένα μεγάλο χωριό είμαστε κι εμείς. Ζήτω η Αριανάρα. Με Βασίλη Σπανούλη τώρα, εντάξει. Άρη λέμε και κλέμε.

0: Φίλε Δημήτρη, και μια και λέμε για τον Άρη.
1: Γεια σου, Άρη.
2: Χρόνια έχουμε να ανταμωθούμε.
1: Ναι.
2: Με θες τίποτα.
1: Παρθάς μαχαίρι.
2: Όχι.
1: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτες. Ντρέπομαι να σε χτυπήσω μπαμπέσικα. Πάρε.
2: Εσύ.
1: Έχω κι άλλο.
2: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
1: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Εντάξει. Το κορμί
0: μου σκεπάζει το... Πολλά τα λεφτά, Άρη.
3: Φιλάς τα δάχτυλά μου και ορκίζεσαι πως μ' αγαπάς και πιο πολύ από τον εαυτό σου.
0: Έχεις πάρει μάστερ, μου λέει, στο ελληνικό καλτ κινηματογράφο. Τι να κάνω, ρε φίλε. Να περνάμε όμορφα το δύο ώρο, αυτό θέλω κάθε πρωί. Και όχι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που υπάρχει στο νησί μας καθημερινά. Από όλες τις απόψεις. Στην υποταγή του έρωτα. Λοιπόν, τέλος η λογοδιάρια. Σε ζητάω, υποφέρω. Πάμε στους χορηγούς μας και μετά να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Θα πάμε μια βόλτα σε αυτή την όμορφη γιορτή που έγινε χθες το βράδυ στο Βουγιάτο, όπου έπεσε η αυλαία της φετινής σχολικής χρονιάς στο ΕΝΕΓΙΛ, στο ενιαίο ειδικό σχολείο γυμνασίου και ηλικίου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.

Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 24 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, σε 36 άτοκες δόσεις, ζητώ συγγνώμη. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, και η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, εμείς σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτέ στη μέση όλα μα τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Έγινε λοιπόν. Και θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες περίπου, δέχτηκα μία πρόσκληση.
1: Σαν έμος ξενυχτήσε στα χέρια σου και ζήλεψε την αύρα και την τρέλα σου.
0: Και συγκεκριμένα από την διευθύντρια του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Ζακύνθου που εδρεύει στο Βουγιάτο, η κυρία Ηρώ Αραμπατζή μου έστειλε μία πρόσκληση να παραβρεθώ στην χθεσινή αποχαιρετιστήρια γιορτή που έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, στο Βουγιάτο. Πήγα λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του σχολείου, το οποίο θα το διαβάσω μέσω από το blog που έχουν εκεί στο NGIL, το blogspot. Και αναφέρει το προσωπικό για το 2025-2026. Να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά την διευθύντρια, την κυρία Ηρώ Αραμπατζή. Να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί την αναπληρώτρια διευθύντρια, την κυρία Κούκλα Μαρία, τη φιλόλογο, την κυρία Μαρίνα Σφακιανάκη, την επίσης φιλόλογο, την κυρία Παναγιώτα Πετροπούλου, την φυσικό, την κυρία Μάρα Λιβέρη, την καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, κυρία Ειρήνη Εμιλία Πιλαρινού, τον μηχανολόγο Γιώργο Μπέλο, τον πληροφορικό κύριο Στράτο Πανέτα, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδοπούλου, Βρεφόνη Πιοκόμος, τον κύριο Στέφανο Φόκο, ψυχολόγο, την κυρία Βασιλική Μπαλκάμου, κοινωνική λειτουργό, και στο βοηθητικό προσωπικό την κυρία Στέλλα Μποτζολάκη. Και φυσικά τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες που ήταν τα παιδιά μας του ειδικού επαγγελματικού, όπως είπαμε, γυμνασίου και λυκείου στο Βουλή.

0: πάμε να ακούσουμε το καλωσόρισμα της διευθύντριας.
1: Αξιότιμε κύριε βουλευτά, πατέρα Δημήτριε, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρε του Βουγιάτου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή. Μια γιορτή που σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μια γιορτή πάρα πολύ δημιουργική, που σημαδεύτηκε από προσπάθειες, εμπειρίες, πρόοδο, μικρές και μεγάλες νίκες για όλους μας. Για το σχολείο μας, το Ενεγίζα Κίνθου, κάθε χρονιά δεν είναι απλώς ένας κύκλος μαθημάτων. Είναι ένα ταξίδι εξέλιξης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης. Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει τη δική του μοναδική διαδρομή. Και κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό και αν φαίνεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο το τέλος μιας σχολικής χρονιάς. Γιορτάζουμε την προσπάθεια, την επιμονή, τη χαρά της μάθησης, αλλά και τη δύναμη που έδειξαν οι μαθητές μας μέσα στις δυσκολίες. Γιορτάζουμε τις στιγμές που οι μαθητές μας ξεπέρασαν τον εαυτό τους, που συνεργάστηκαν, που χαμογέλασαν και που συνέχισαν ακόμη και όταν κάτι τους φαινόταν δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των γλύσεων των μαθητών και των μαθητριών μας, δημιουργώντας ευκαιρίες για έκφραση, δημιουργία και ενεργό συμμετοχή. Με τη στήριξη και τη συνεργασία σημαντικών φορέων του τόπου μας, όπως η Στοργή, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου, η Τοπική Μονάδα Υγείας Ζακύνθου, το ΚΕΠΑ Ιθακιάς, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ΦΠΚΑ, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε πλήθος εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Παράλληλα, το σχολείο μας κατάφερε φέτος να, με πρωτοβουλία του κυρίου Ακτύπη, του βουλευτή μας, σε συνεργασία με τον Δήμο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Γιαννάκου, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα αίτημα, όνειρο, όραμα ετών. Υλοποιείται, θα αρχίσει να υλοποιείται πάρα πολύ άμεσα από την επόμενη εβδομάδα. Ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα όλης της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ηρώα Ραμπατζέτη, διευθύντρια του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου. Και πάμε να ακούσουμε τον χαιρετισμό από τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Ακτύπη.
1: Τόσο συγχαρητήρια για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο. Στα παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, αλλά στους καθηγητές οι οποίοι είναι από κοντά, σε ένα δύσκολο εκπαιδευτικό έργο το οποίο φέρουν εις πέρας κάθε χρονιά, και νομίζω ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο στον τόπο μας. Επίσης να συγχαρώ και τους γονείς, τους κηδεμόνες, για το γεγονός ότι πάντα βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους και σε πολύ καλή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέψετε, επιτροχάδι, λίγο να σας πω την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και αυτού του σχολείου. Όταν ανέλαβα βουλευτής το 2019, με κάλεσαν στο σχολείο το ΕΝΕΓΙΛ, το οποίο ήταν τότε στο ΕΠΑΛ, στεγαζόταν. Σε έναν ακατάλληλο χώρο που σας πληροφορώ ότι τώρα το αίτημά τους είναι να αντικατασταθούν όλα αυτά τα προκάτ με καινούργια προκάτ, γιατί πλέον είναι κατεστραμμένα. Εκεί ήταν τα παιδιά. Τότε ξεκίνησε η δευτεροβάθμια μια προσπάθεια για να βρει ένα καινούργιο χώρο, ένα καινούργιο σχολείο, για να μπορούν να βγουν τα παιδιά του ΕΝΕΓΙΛ. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα. Και πολλοί κόσμος και πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων γύρισαν την πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Ένας από τους πρόεδρους, και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι σήμερα εδώ ο κ. Κακολίδης, ήταν ο πρόεδρος ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν του ζητήθηκε να μας παραχωρηθεί το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο στεγαζόταν ο Σύρτης, στο χορευτικό συγκρότημα, δεν το σκέφτηκαν καθόλου, παραχώρησαν το συγκεκριμένο σχολείο και ξεκινήσαμε από το μηδέν, το οποίο το διατηρούσαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συμμετείχε ο Δήμος σε έναν εξοραϊσμό του συγκεκριμένου κτηρίου. Μετά από εκεί και πέρα αναλάβαμε εμείς με τις κτηριακές υποδομές να φέρουμε τα τέσσερα προκάτ κτίρια τα οποία βρίσκονται δίπλα και να κάνουμε έναν χώρο αξιοπρεπή για τα συγκεκριμένα παιδιά και να αναβαθμίσουμε και το χώρο του, αν θέλετε, και το χωριό, το οποίο νομίζω ότι έχει πάρει ζωή με όλη αυτή την παρουσία των παιδιών και τη δικιά σας, που ήταν ένα χωριό και αυτό το οποίο ήταν απομονωμένο και τελικά παίρνει ζωή, σάρκα και οστάμιο αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια η σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που σας είπε η Διευθύντρια προηγουμένως, ότι μπαίνει το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Είναι μια επιτυχία, αν θέλετε, και προσωπική και δικιά τους αλλά και δικιά μου, ότι μετά την επίσκεψή μου τότε στον Υπουργό Υποδομών, του είπα τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί ακριβώς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, ότι χρειάζονται έναν ιδιαίτερο χώρο, και πραγματικά είμαστε ένα από τα 4-5 σχολεία, τα ειδικά σχολεία τα οποία μπήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έξτρα για να γίνει ακριβώς αυτή η παρέμβαση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Την είχαμε κάνει με τις κτηριακές υποδομές τη μελέτη. Αυτή τη μελέτη που την είχαμε κάνει, αυτή την εντάσσουμε στο πρόγραμμα, χωρίς να περικόψουμε τίποτα από αυτό που θέλαμε, και θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό έργο για τα παιδιά. Νομίζω θα γίνει ένα πρότυπο ωραίο σχολείο, σημαντικό. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι θα είσαι κοντά και θα παρακολουθήσεις και τα έργα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι να αγαπάς το χώρο, παρόλο που το παρέδωσες, το θεωρείτε δικό σας και θα είσαι και από κοντά για να το παρακολουθείς. Εγώ να σας συγχαρώ για την προσπάθεια, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους πρωταγωνιστές σήμερα, που είναι τα παιδιά πάνω απ' όλα. Έτσι εμείς θα απολαύσουμε και είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ να δούμε όλο αυτό το οποίο έχετε φτιάξει. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά, να συνεχίσετε το έργο σας, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, δίπλα στα παιδιά, γιατί νομίζω ότι όλα είναι παιδιά του ίδιου Θεού και νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να το κοιτάμε και να το βλέπουμε. Συγχαρητήρια για όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έπιανε χειμώνα, στα μαζεύε σιγά σιγά. Δεν πονώ, διά μας έλεγε, που είναι πιο ζεστά.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Και πάμε να ακούσουμε και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύση Πόθο.
2: Όταν έμενα από χρήματα έπιανε καμιά.
3: Κύριε βουλευτά, κύριε Πάτρε Δημήτρια, κύριε πρόεδρε της κοινότητας και του δημοτικού διαμερίσματος του Κυπριακού, αγαπητοί μαθητές, μαθήτριες, αγαπητοί αξιότιμοι εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες. Για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη συνεργασία που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της. Μια που ολοκληρώνεται σηματοδοτεί ακόμα ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της εκπαίδευσής μας. Ιδιαίτερα αξίζει να αναδείξουμε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά τα τελευταία 6 χρόνια. Μέσα από τις στελέχους των σχολικών μονάδων, με εξειδικευμένο προσωπικό, την ενίσχυση των τμήματων ένταξης, τη λειτουργία δομών υποστήριξης, την αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και την ανάπτυξη ενός περισσότερου συνοδευτικού σχολείου, έχουν δημιουργηθεί καλύτερες συνθήκες μάθησης και ισότιμης συμμετοχής για όλους τους μαθητές και τις μαθητές. Η συνεχής αύξηση των υποστηρικτικών δομών, η ουσιαστική συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και επιστημονικών φορέων, καθώς και η πιστοποίηση της σχολικής κοινότητας, αποτελούν σημαντικά βήματα προς ένα σχολείο που σέβεται τη διαφορετικότητα και προάγει την ισότητα των ευκαιριών. Εδώ θα σταθώ στο έργο του κυρίου Βουλευτή, που πραγματικά από την πρώτη στιγμή ήταν αρρωγός στην προσπάθειά μας να μεταφερθεί το σχολείο από το ΕΠΑΛ, που ήταν μόνο διεύθυνσης εδώ, και ο Τίμος και φυσικά ο Νίκος Κακολύρης, όχι ο Γιάννης Κακολύρης, συγγνώμη, μαζί με τον Σπύρο, ήταν πραγματικά θετικοί για να έρθει το σχολείο σε αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον. Κάθε παιδί και καλό. Μετά πήγαν οι αίθουσες του ΚΑΤ. Το σχολείο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και πάρα πολύ καλά στελεχωμένο προσωπικό. Και τώρα, πέρα από το πρόγραμμα Γιαννάκου που έχετε αυτό το σχολείο, θα μπει και μια σχολική βιβλιοθήκη. Από την επόμενη σχολική χρονιά, σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα λειτουργήσουν σχολικές βιβλιοθήκες. Η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων προσπαθειών, αλλά καρπός συλλογικής δουλειάς, αφοσίωσης και πίστης στις δυνατότητες κάθε παιδιού. Ευχαριστώ θερμά τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση της Γενικής και Ειδικής Αγωγής, τα στελέχη εκπαίδευσης, τους γονείς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο, ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Η νέα σχολική χρονιά ας μας βρει με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία, έμπνευση και δέσμευση για μια εκπαίδευση ποιοτική, σύγχρονη και συμβουλευτική για όλους. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
10: Καλά, χαρά στο πράγμα. Και αυτό σε πείραξε.
11: Όλα με πειράζουν, κύριε Πελαγία, όλα με πειράζουν. Το όνομα μου κόντεινε, η μέση μου έσπασε, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουν τι φρούτο βγάζει το καλαμάτι το αγοράκι. Τι διάλογο του έχει πιάσει με αυτή την καλαμάτα, κάτι του θυμίζω φαίνεται.
12: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα.

0: φτιάχνουνε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δύο λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Prisma 92. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 19. 19 Ιουνίου. 19 εκτού. Μόνο για να... Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Και του πεθαμένου έρωτα σου εγώ.
0: Παραμένω για λίγο ακόμα στην πολύ όμορφη και ζεστή αυτή εκδήλωση, παύλα γιορτή, αποχαιρετιστήρια του Ενεγίλ Ζακίνθου στο Βουγιάτο. Και πάμε, φίλες και φίλοι, γιατί μετά ακριβώς από τους χαιρετισμούς των επισήμων που βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Βουγιάτο, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ακολούθησαν βραβεύσεις για τους μαθητές που έλαβαν μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο νησί μας. Και μετά, φίλες και φίλοι, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκετσάκι. Είχαμε ένα δελτίο ειδήσεων από δύο μαθητές του Ενεγίλ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο σχολικό μας δελτίο ειδήσεων.
3: Είμαστε ο Γιάννης Τιχόλικας και η Αναστασία Λεφτάκη και θα σας παρουσιάσουμε σημαντικές στιγμές, δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες από τη σχολική μας χρονιά.
2: Μια χρονιά γεμάτη δημιουργία, γνώση, συνεργασία και δυνατές συγκινήσεις.
3: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ειδήσεις μας.
2: Πλούσια σε γνώση και προβληματισμό ήταν φέτος οι ενημερωτικές δράσεις του σχολείου μας, με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων της τοπικής κοινότητας. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Ζακίνθου, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ανακαλύπτοντας τη σημασία της αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής έκφρασης.
3: Παράλληλα, η τοπική μονάδα υγείας Ζακίνθου μας ενημέρωσε για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, ενώ το Συμβολευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακίνθου και η ψυχολόγος κυρία Κλάδη μίλησαν για τη σχολική και έμφυλη υγεία και τη σημασία της συνενέσεις και του σεβασμού.
2: Σε οριστή ήταν επίσης η συμβουλή της αστυνομικής διεύθυνσης και της τροχέας Ζακίνθου, που πραγματοποίησαν ενημέρωση για τη βία των ανηλίκων, το σχολικό εφοβισμό και την οδική ασφάλεια, καλλιεργώντας υπευθυνότητα και σωστή στάση ζωής.
3: Το πρόγραμμα δράσεων ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Κέντρου Πρόληψης Ψυχικής Υγείας στο Οργή στο σχολείο μας. Ενημερωθήκαμε για το άγχος, τη διαχείρισή του και τη σημασία της παιδικής σκέψης μέσα σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό κλίμα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το Δελτίο Ειδήσεων, έτσι το ονόμασαν. Ένας νεαρός και μία νεαρή κοπέλα ήταν και καθόντουσαν σε ένα θρανείο. Ήταν σαν να παρουσίασαν ένα κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση. Και πολύ έξυπνο από τους εκπαιδευτικούς αυτό. Τα παιδιά αναφέρθηκαν, φίλες και φίλοι, σε όλες τις δράσεις που έγιναν σε αυτή τη σχολική χρονιά, τη σχολική περίοδο 2025-2026 του Ενεγίλ, σε διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν στο νησί. Αθλητικές, πολιτιστικές και όχι μόνο. Μιας και ακούστηκε

0: Ενώση αστυνομικών Ζακύνθου.
1: Στην καρδιά σου λείπεις και είμαι μοναχός.
0: Λοιπόν, αυτά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια την κυρία Ραμπατζή για την πρόσκληση να παραβρεθώ σε αυτή την όμορφη, την πολύ όμορφη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας, γιατί έχουμε να παίξουμε ηχητικά αποσπάσματα από το δημοτικό, το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, το έκτακτο, που το ζήτησε η παράταξη της δύναμης ελπίδας, αλλά επειδή δεν μπορούσε μόνη της, έπρεπε να υπήρχε και άλλη παράταξη από την αντιπολίτευση. Μαζί της λοιπόν συμπορεύτηκε η αρετή και τόλμη για την Ζάκυνθο. Η παράταξη του κυρίου Αρετάκη, του πρώην δημάρχου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.

Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθο, στον Αγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντομώσεις και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231.

Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casaplaya Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casaplaya, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casaplaya, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός.

Σε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στο χθεσινό έκτακτο διοικητικό, δημοτικό συμβούλιο, συγγνώμη, στο πνευματικό μας κέντρο, όπου το συγκάλεσε τόσο η δύναμη ελπίδας όσο και η δημοτική παράταξη του κυρίου Αρετάκη.
1: Ό,τι σου λείπει, η χαρά σου και η λύπη, η χαρά.
0: Μαραθώνια η διαδικασία. Βέβαια ξεκίνησε με τακτική συνεδρίαση γύρω στις 6-6.30 και συνέχισε και η έκτακτη. Ολοκληρώθηκε περίπου μετά τα μεσάνυχτα, 12:15, 12:30, κάπου εκεί. Αποσπάσματα θα ακούσουμε σήμερα. Δεν προλάβαμε, φίλες και φίλοι. Έπρεπε να σηκωθούμε αχάραγο. Έπρεπε να σηκωθούμε 5 η ώρα για να τα ακούσουμε όλο. Χθες, όπως σας είπα, ήμουνα στο Ενεγίλ. Δεν κατάφερα να το παρακολουθήσω, δεν έχω άποψη. Θα ακούσουμε μόνο μερικά αποσπάσματα που πρόλαβα έτσι λίγο το πρωί που ήρθα εδώ στο στούντιο. Και μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος, για να μας πει περισσότερα και να μας πει βέβαια και τη δικιά του εισήγηση στο θέμα σχετικά με τα πρανή της Μπόχαλης. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όπως πήγε να ξεκινήσει η διαδικασία της έκτακτης συνεδρίασης, το λόγο ζήτησε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλικερός, και ρώτησε το εξής τον Δήμαρχο, την Δημοτική Αρχή γενικότερα.
2: Κύριε Γιακουμέλο, θέλω να ρωτήσετε κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Αρετάκη, κάτι θέλω να ρωτήσουμε. Ο κύριος Γιακουμέλος.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας προηγουμένως τόσο τον Δήμαρχο που αναφέρθηκε για τη χρηματοδότηση που έχει δεχτεί ο Δήμος όσο αφορά τη νότια κερκίδα στο γήπεδο, αλλά και κάποια αναφορά και από τον κύριο Δρόσο που έγινε για τα γήπεδα, μου έχει γεννηθεί το ερώτημα, που είναι πολύ συγκεκριμένο, έτσι μια απάντηση απλή θα ήθελα, με ένα ναι ή με ένα όχι.
2: Όχι, κύριε, έχουμε επί της διαδικασίας να
3: προδιάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια ερώτηση από το συνδυασμό που θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό.
2: Αφού έχουν τεθεί τα ερωτήματα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε αν η ιστορική ομάδα του νησιού που έχει κερδίσει την άνοδο στην επαγγελματική πλέον κατηγορία της Super League 2 αγωνιστεί στη φυσική της έδρα με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ευχαριστώ.
4: Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να απαντήσουμε, μάλλον όχι θα απαντήσουμε, θα φέρουμε εμείς αυτό το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν είναι μια απλή απάντηση η αναβάθμιση του γηπέδου ώστε να παίζει η ομάδα Β' κατηγορίας. Εμείς έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας η οποία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την αναβάθμιση κατηγορίας του γηπέδου. Ευχαριστώ πολύ.

0: λοιπόν ακούσαμε και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο. Μία τοποθέτηση που κάνει σχετικά με το ναυάγιο.
1: Στον Παναγιώτη, το τσεγαράδικο του 1980, χρωστάμε μία μεγάλη υποχρέωση. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έδωσε το τοπόσιμο στην περιοχή και δεύτερον, γιατί δημιούργησε παραλία. Ακούω συχνά τα τελευταία 40 χρόνια και από τον κύριο Δήμαρχο και από τον κύριο Βουλευτή. Ο χρόνος κρίσης για τις ενέργειες στο ναυάγιο αρχίζει με την ενοποίηση σε ένα δήμο ολόκληρης της Ζακύνθου από το 2011 και μετά. Μέχρι τότε, το μόνο που ακούγαμε, τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπρατα, ήταν μια μόνιμη ραδιοφωνική κοκορομαχία ανάμεσα στους τότε εκπροσώπους του Δήμου Ελατίων και στη Μητρόπολη με θέμα το ποιος θα ελέγχει το πλάτωμα για να νοικιάζει πάγκους που θα πουλάνε δραμίδια και μέλι Βουλγαρίας. Αλλά να πάμε και στα νεότερα χρόνια, τα τελευταία, από το 20 και μετά. Μήπως θυμάται κανένας τις κυβερνητικές παλινδρομήσεις? Μήπως θυμάται κανένας την περιβόητη ναυάγιο ΑΕ του κυρίου Θεοχάρη που έλεγε ότι κατά παρέκκληση μπορούν να χτίζονται ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα πολλά και άρχισε να αναπτερώνεται το ηθικό διαφόρων επενδυτών για την περιοχή? Μετά από λίγο, μήπως θυμάται κανένας τις περιβόητες επιτροπές του κυρίου Κικίλια που δεν είχαν καμία νομική υπόσταση και δημιούργησαν και διάφορα ζητήματα εντός Δημοτικού Συμβουλίου για το ποιος θα εκπροσωπήσει κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα οδηγήθηκε στο κενό και χάθηκε ένας χρόνος περίπου 3 χρόνια σε σχέση με το ναυάγιο. Από εκεί και πέρα, όποιες ενέργειες γίνονται, καλώς γίνονται και να γίνονται σε συντόμευση χρόνου, γιατί έχετε μία άποψη. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη αυτή και η θέση αυτή θα μπορέσει τεχνικά να υλοποιηθεί, η αναστήλωση δηλαδή του κουφαριού που ήδη διαλύεται, αλλά εμείς έχουμε μία εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, την έχουμε εκφράσει πολλές φορές μέσα στην αίθουσα αυτή και έχει να κάνει με την αξιοποίηση και το φυσικό κάλλος αλλά και τα αρχαιολογικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πάρκο που θα μπορεί να τα επισκέπτεται οι επισκέπτες της Ζακύνθου, να προσκαλούν το πάρκο αυτό, να προσκαλεί επισκέπτες για να το επισκεφτούν όπως πολλά άλλα παρόμοια.
2: Και να προσεύχονται κιόλας. Να προσεύχονται κιόλας. Πέστε το.
1: Ορίστε.
2: Και να προσεύχονται κιόλας.
1: Και να προσεύχονται.
2: Δεν είναι κακό, κύριε Ξένο. Δεν είναι κακό.
1: Είπα εγώ.
2: Εκφραστείτε.
1: Είπα
2: και να προσεύχονται.
1: Είπα εγώ όχι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και να προσεύχονται.
2: Ξέρω πολύ καλά και πώς τοποθετήστε και πώς το λέτε.
3: Καθαριστής ο κύριος Αυτοπίπης.
2: Ξέρω πολύ καλά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας στη Ζάκηθο.
1: Ποιο είναι το
2: ξέρω
1: πρόβλημα?
2: Πολύ καλά.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό στη Ζάκηθο.
2: Το ξέρω. Αλλά θα σας φέρω την αλληλογραφία. Αν θέλετε πριν τον Κικίλια, θα σας φέρω την αλληλογραφία για και στις περιβόητες κυβερνήσεις που έτυχε να είμαι και εγώ συνοδοιπόρος, κύριε Ξένο.
1: Πρόβλημα. Εγώ μίλησα για δύο συγκεκριμένα νομοθετήματα τελευταία.
2: Έχω κι άλλα, άμα θέλετε να σας πω.
1: Το πρόβλημα
2: και έχω και τους φακέλους και την αλληλογραφία. Την έχω, άμα θέλετε.
1: Μη βιάζεστε.
2: Δεν ήταν στα ραδιόφωνα. Ήταν με χαρτιά.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι εάν ο σχεδιασμός που έχετε κάνει έχει έδαφος και μπορεί να υλοποιηθεί. Σας το εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο. Εάν όμως δεν υλοποιηθεί, θα είναι χαμένος χρόνος. Αυτά προς το παρόν.

0: πάμε και στο παραλιακό μέτωπο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τσουρνάκη, αλλά κυρίως τον πρόεδρο του ΤΕΕ Ζακύνθου, τον κύριο Μοθωνέο.
1: Γιώργο, γιατί δεν θέλεις στο...
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Τσουρνάκη.
3: Ναι, θέλω να πω ότι αν και το ανέφερε ο κύριος Πέτας, κύριε Δήμαρχε, το έχω πει πολλές φορές σε δημόσιους χώρους και παρουσία του βουλευτή και τα λοιπά. Έχουμε μελέτη, μπορούμε να την παρουσιάσουμε, μπορούμε να τη...
4: Για να κάνουμε το αυτοκίνητο...

0: πέρασε μάλλον στην πλατεία. Τέλος πάντων, αν γίνει ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο, εγώ μπορώ να φέρω όλα τα στοιχεία, το βίντεο κτλ. Και να δούνε, να δείτε κι εσείς τη μελέτη που έχουμε κάνει για την Αγία Τριάδα και το Κρυονέρι σαν δύναμη ελπίδας. Περιλαμβάνει μόνο δεντροφυτεύσεις, πεζοδρόμους κτλ. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν περιλαμβάνει κάποια κτίρια ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ανάπλαση της περιοχής και βέβαια η μελέτη που έχουμε κάνει αναφέρεται από το Κρυονέρι μέχρι το Αργάσι. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Μοθουνέο, κάνουν τοποθετήσεις παρατάξεις. Εσείς θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα ότι γιατί δεν έγινε ο διαγωνισμός και γίνεται απευθείας ανάθεση. Όχι, λέω, αυτό θέλετε να κάνετε.
2: Είναι πρόεδρος του ΤΕΕ, κύριε πρόεδρε. Είναι πρόεδρος.
1: Παρακαλώ, θεσμικά έχετε το λέω. Όχι, όχι, τώρα θα τις κάνετε για να γίνουν τοποθετήσεις μετά.
2: Είναι τεχνικός συνεργάτης του κράτους το τεχνικό επιμελητήριο.
3: Καλησπέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους παραβρισκόμενους πολίτες εδώ. Εγώ... Δεν ακούω. Ναι, πάμε. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους παραβρισκόμενους πολίτες. Εγώ εκπροσωπώ το Δημοτικό Μηνυτήριο. Όταν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια στιγμή ανάπλαση, κανένας δεν διαφωνεί. Κανένας δεν διαφωνεί για την καλύτερη τη ζωή του πολίτη. Όμως υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός. Δεν μπορεί να αναδίδεται με απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ σε μια εταιρεία στην Αθήνα όταν υπάρχει πληθώρα επιστημόνων στη ΖΑΚ των αρχιτεκτώνων που μπορούν να κάνουν αυτή τη μελέτη. Αυτό κάτι υποκρίνει.
4: Γιατί απαγορεύεται, κύριε Μοθωνέο?
3: Βεβαίως απαγορεύεται.
4: Ποιος το απαγορεύει?
3: Βεβαίως απαγορεύεται.
4: Βεβαίως
3: απαγορεύεται. Είναι πάγια,
4: κύριε Δήμαρχε, εμείς θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, όχι εσείς. Εσείς θα μας κρίνετε για το αποτέλεσμα.
1: Κύριε Μουθωνέο, πείτε την άποψή σας. Όχι, πείτε την άποψή σου. Την άποψή σας. Αυτό, πείτε την άποψή σας.
3: Η αρχική του τεχνικού μηνυτηρίου, από τότε που έχει συσταθεί, είναι ότι οι μελέτες πρέπει να γίνονται με διεθνή διαγωνισμό. Ότι έχει δώσει ο νόμος να δίνεται με απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ. Μελέτες δεν είναι μελετατές. Αυτές είναι τεχνικές εκθέσεις όπως γράφεται και στην απόφαση που έχετε πάρει εδώ. Και σας επαναλαμβάνω ότι το ξέρετε πολύ καλά ότι ο τεχνικός κόμπος της Ακίνδου έχει άξιους αρχιτέκτονες που μπορούν να κάνουν την προμελέτη, τη μελέτη για το παραλιακό μέτωπο από το αγροτικό του Ρώμα μέχρι την εκκλησία στο Κρυονέρι. Λοιπόν, καλύτερα είναι να σταματήσουμε τις απευθείας αναθέσεις και να θέσουμε σε καταρτισμένους μελετητές να προχωρήσουν ένα έργο που το θέλει όλη την κοινωνία. Δεν σας είπε κανένας ότι θα φτιάξουμε ξενοδοχεία, κανένας δεν είπε ότι θα κάνουμε τη ζάχη των Σιγκαπούρη. Αυτά τα λένε στο ραδιόφωνο για να τα λέγουν τα χαϊπάνια που είπε ο κ. Σεφαλινός πριν. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε οριστικές μελέτες και υποκαταστατικές μελέτες από μηχανικούς οι οποίοι είναι της τοπικής κοινωνίας και έχει πάρα πολλούς αρχιτέκτονες εισάγοντες που μπορούν να ασχοληθούν. Πώς ζητάτε την άποψη για τα ΔΕΚ από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και για ένα θέμα που είναι για όλους τους Ακηθινούς στο παραλιακό μέτωπο το δίνετε σε ένα γραφείο των εξαρχείων. Ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μοθωνέο.

Μάλιστα, το άφησα λίγο για να δω αν υπόθηκε κάτι. Βέβαια, υπήρξε μεγάλη αντίδραση στο θέμα αυτό, μεγάλη αντιπαράθεση για το θέμα του παραλιακού μετόπου. Και διαβάζω, φίλες και φίλοι, στον σημερινό Ερμή, Παρασκευή 19 Ιουνίου, πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο. Έχει ερώτημα η εφημερίδα, ο συντάκτης, ο αρχισυντάκτης. Προς ιδιωτικοποίηση η ΑΕΚΤΗ ΕΟΤ Παύλα Κρυονερίου. Σε κλίμα έντασης, λέει, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Και συνεχίζει, ανησυχία κατοίκων μετά τις αλλαγές της γραμμής Αιγιάλου, δενδροφυτεύσεις, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, φωτισμό, ελεύθερους παύλα ανοιχτούς χώρους, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, παράνομη ανάθεση μελέτης κατήγγειλε το ΤΕ. Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Από τα χείλη του Προέδρου του ΤΕ, του κυρίου Γιώργου Μοθωνέου. Επισκέψεις υπουργών στη Ζάκυνθο, γράφει η εφημερίδα Ερμής. Έρχονται Κωστής Χατζηδάκης για το Ναυάγιο και Άδωνης Γεωργιάδης για το Κέντρο Υγείας.

0: θα κοιμά. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9, μείνετε συντονισμένοι στο Prisma 92 μετά τις διαφημίσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο. Για όσα έγιναν χθες το βράδυ στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη. Και θα μας αναπτύξει λίγο το δικό του θέμα για τα πρανί της Μπόχαλης, όπου έχουν έρθει 500 χιλιάρικα και υπάρχουν στο σιρτάρι. Εκεί έχουν παραμείνει. Σιρταριασμένα είναι τα 500 χιλιάρικα. Περιμένουμε μάλλον να κατέβει η Μπόχαλη κάτω στην πόλη και μετά να ξεκινήσουμε να τρέχουμε. Βέβαια, να αρχίσουμε τις μελέτες, να αρχίσουμε το ένα, να φύγει ο χρόνος. Αγνωστά, μωρέ τώρα. Ρε γατάκια, θέλετε να κάνουμε έργα εδώ και τώρα? Εδώ όλοι οι προηγούμενοι 15 χρόνια και βάλε είχαν να κάνουν έργα, και θέλετε εσείς μέσα σε 2,5 χρόνια να σας κάνουμε το νησί Μονακό? Όχι δα.
1: Γιατί κοστίζει πιο πολύ η προδοσία όταν μαζί της κουβαλάει αχαριστία.
0: Έλα τώρα, αχαριστία, όπως λέει και το τραγούδι εδώ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9 και 30. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
2: Τι είναι, παιδί μου, σου απασχολεί τίποτα? Πού θα αφήσει τον καφέ? Ορίστε, εδώ.
3: Κύριε Κούτρα.
2: Το έχω υπόψη μου. Θα το φροντίσω. Πήγαινε, άνοιξε, βγες και κλείστε. Άντε, μπράβο.

0: Καλημέρα σας.
1: Έρε πως άρχισε η μέρα μου σήμερα.
0: Διάβασα ότι ζητάτε δακτυλογράφο.
1: Έχετε εργαστεί αλλού?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχει και παραέχει. Γαλλικά ξέρετε?
0: Ξέρω.
1: Αγγλικά?
0: Ξέρω.
1: Ισπανικά?
0: Ξέρω.
1: Ιαπωνέζικα?
0: Ξέρω.
1: Ποντιακά? Όλα τα ξέρει, πώς θα την ξεφορτωθώ.
0: Θα μείνετε ενθουσιασμένος μαζί μου.
1: Αστειεύεστε, μόλις σας είδα ενθουσιάστηκα. Αφήστε μου το τηλέφωνό σας και θα σας ειδοποιήσω.
0: Δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο.
1: Θα σας ειδοποιήσω μόλις θα βάλω.
0: Μα κατάλαβα, μου κάνετε τέστα ξυπνάδα.
1: Δεν σας κάνω τίποτα, αφήστε μου διεύθυνση και φύγετε. Τι φοβερή θέα.
0: Με φωνάξατε?
1: Όχι.
0: Νόμισα πως άκουσα το όνομά μου. Με λένε Καλλιθέα.
1: Εσύ είσαι κακή θέα, παιδί μου. Έλα τώρα, άντε πήγαινε. Άσε με, κορίτσι μου.
0: Είστε ο πρώτος που με λέει κορίτσι του.
1: Και ο τελευταίος. Έλα, άντε τώρα πήγαινε, έχω δουλειά.
0: Αχ, πώς μου αρέσουν οι σκληροί άντρες. Μάρλο Μπράντο.
1: Αχ, άσου, συγκάτοικη, οικονομίδη. Έλα, τρελό καμπέρο, φύγα. Άσε με, δε. Βραούστ, φασουλή.
2: Έχω χορτάσει από ξεσπάσματα ή θύμω. Αυτός που μπαίνει μες στην κόλαση βαθιά.
3: Ωραίος Θανάσης Βέγκος.
2: Και αργή πριν είναι αργά. Τότε ίσως έχει μια πολύ ικανή καρδιά.
3: 34 λεπτά μετά τις 9 πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας τον χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να έχετε μαζί σας πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τώρα, σήμερα κιόλας, στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας, την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βάρτζελη Παναγιώτη Γεωπόνου από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231.
4: Για μια ζωή.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο
4: 26 950 45 670.
3: Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
4: σου και το με.
3: Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συνομιλήσουμε για ακόμα μία φορά με τον Δημοτικό Σύμβουλο, με την παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον Διονύση Μποζόνο, Μουζάκη Μποζόνο. Διονύση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε ένα, στους ακροατές και σε όλους τους ακιδινούς.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε έκτακτο και έκτακτο μάλλον Δημοτικό Συμβούλιο, έφτασε η ώρα 12 και για να τελειώσετε. Άλλη μια μαραθώνια έτσι συνεδρίαση, θα ήθελα έτσι να μας πεις γενικότερα το κλίμα και θα ήθελα να πάμε και ειδικά στο θέμα που ανέπτυξες με τα πρανή της Μπόχαλης.
1: Ναι Γιώργο, ήταν δύο συνεδριάσεις. Και τυπικά και ουσιαστικά.
0: Συγγνώμη, Διονύση μου, συγγνώμη. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή καταθέτω κάθε πρωί εδώ, δεν ήταν σωστό να μπουν δύο συνεδριάσεις μαζί. Εντάξει, δηλαδή, τώρα κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ φίλε Διονύση.
1: Που το επισημάναμε στον Πρόεδρο ότι αυτή η συνεδρίαση, η οποία έγινε από εμάς και την παράταξη του κυρίου Αρετάκη με τις υπογραφές μας για θέματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το νησί μας, τα οποία διαιωνίζονται και πραγματικά έπρεπε να πάρουμε κάποιες καταρχήν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή που βρίσκονται και τι μέλη γένεστε.
0: Και φίλε Διονύση,
1: μιλάμε, δεν ήταν ένα και δύο, ήταν έξι.
0: Ήταν πολλά θέματα, έξι. Θέματα. Και ήταν, φίλε Διονύση, επίτρεψε μου και αγαπητοί ακροατές, έτσι όπως το πήγε η Δημοτική Αρχή και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν σαν αυτή η έκτακτη συνεδρίαση να ήταν μια ξεπέτα. Συγγνώμη για την έκφραση. Είναι, δεν μπορεί να τη βάζει τώρα 8 η ώρα.
1: Τακτική, είναι μια τακτική του Προεδρείου και δεν ξέρω και αν και τη Δημοτική Αρχή. Έτσι, τώρα 2-2,5 χρόνια την ίδια τακτική έχουν. Ό,τι φέρνουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαξιώνεται, είτε να πηγαίνει σαν δεύτερη συνεδρίαση, είτε θέματα που πολλάκις έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι στις ημερήσιες διατάξεις και όποτε μπαίνουν στα τελευταία. Στην τελευταία σε αρρύθμιση σειρά. Πραγματικά ήταν πάρα πολλά και ζωτική σημασία τα θέματα τα οποία έπρεπε να πάει ξεχωριστή μια συνεδρίαση, να μπορούν να αναπτυχθούν, να μπορεί να τα παρακολουθήσει και ο κόσμος, γιατί όπως και είδες και εσύ, Γιώργο, τελειώσαμε 12 και 10. Mm-hmm. Ποιος θα κάτσει τώρα από τις 6 ώρα, 6,5 ώρα που ξεκινήσαμε, να βλέπει 6 ώρες Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτός και ειδικά είναι και ο στόχος της Δημοτικής Αρχής. Όσο λιγότεροι το βλέπουν, τόσο καλύτερα για αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα, όσο για τα θέματα, πραγματικά, εάν δεν ήμουν Ζαγκηθινός και είχα ανέβει έτσι τυχαία πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάτσω να περάσει η ώρα μου, θα έλεγα ότι ζω κάπου αλλού.
0: Δηλαδή,
1: όλα βαίνουν καλώς, όλα είναι καλά, όλα θα γίνουν και είμαστε με ένα νησί πρωτοποριακό. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν παίρνουμε απαντήσεις. Είναι θέματα τα οποία διαιωνίζονται. Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή, στον πρώτο χρόνο, δεν μπορείς να κάνεις μια κριτική στην Δημοτική Αρχή και αυτή ήταν και η δική μας η πολιτική.
0: Όντως, δεν κάνατε αντιπολίτευση τόσο σκληρή.
1: Στην Δημοτική Αρχή, εάν δεν δούμε πώς πηγαίνει, τι διαδικασίες κάνει, πόσο τρέχει τα ζητήματα. Βέβαια, όμως, μετά από 2 χρόνια, με 2,5 χρόνια, πραγματικά πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια κριτική, πρέπει να επισημαίνονται αυτά που δεν γίνονται, αυτά που διαιωνίζονται, και μιλάμε τώρα για θέματα τα οποία είναι για την υγεία και για τη υπόσταση των κατοίκων της Ζακύνθου. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα, ήταν και το παραλιακό μέτωπο, όσα έχουν γίνει τώρα τελευταία στη Ζάκυνθο και όσα ο καθένας μπορεί να βάλει στο μυαλό του.
0: Ήταν ωραία η τοποθέτηση του κυρίου Μοθωνέου, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια σε απευθείας αναθέσεις και όταν υπάρχουν και τόσο πολύ καλοί και πολύ έτσι άνθρωποι, μηχανικοί κλπ. Οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν, ρε παιδί μου, τον τόπο τους.
1: Γιώργο, που λες, θα στο επιβεβαιώσω και στο δικό μου το θέμα.
0: Α, για πες, ναι, θα πάμε μετά σε αυτό.
1: Το
0: δικό
1: μου το θέμα ήταν κοντά στις 11-11.30 ώρα, 12, δεν ξέρω πώς.
0: Το παρακολούθησα λίγο.
1: Πήραμε μία καταρχήν απάντηση ως προς το παραλιακό μέτωπο, το τι θέλει η Δημοτική Αρχή να φτιάξει. Βέβαια και εμείς σαν Δημοτική Επιτροπή που είμαστε με τον κύριο Πέτα, οι επισημάσεις μας ήταν ακριβώς αυτές, οι οποίες κατέθεσε και ο κύριος Πέτα στο θέμα που ανέπτυξε, mm-hmm. ότι πρέπει να είναι ελεύθερη και προσβάσιμη όλο το παραλιακό μέτωπο, το Κρυονέρι, στους κατοίκους και τους
0: επισκέπτες
1: της περιοχής, αλλά και σε όλους τους Ακυθινούς.
0: Και τους επισκέπτες το καλοκαίρι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, δεν υπόθηκε ένα θέμα το οποίο θα δημιουργηθεί μετά τον εξοραϊσμό, την αξιοποίηση, ναι, και την ήπιας μορφής, αυτή που θα γίνει η μελέτη ήπιας μορφής, όχι με πολύ τσιμέντο, με πάρκα, με ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης, περιπατητικές διαδρομές, ότι θα είναι μια περιοχή πραγματικά παράδεισος, και από εκεί και πέρα δεν θα αρχίσει να έχει μια εμπορική
0: εκμετάλλευση.
1: Ουσία, εκμετάλλευση όλος ο χώρος, θα έρθουν να φτιαχτούν μαγαζιά έτσι ώστε να βγάλουν κάποια τραπέζια, κάποιες ομπρέλες εκεί. Αυτά, το ένα φέρνει τ' άλλο, είναι κάτι που δεν υπόθηκε χθες. Η μεγάλη ζώση ήταν αν θα φτιαχτούν ξενοδοχειακές μονάδες. Προφανώς μπορεί να φτιαχτούν από πάνω οι ξενοδοχειακές μονάδες, και όχι επί του κρυονερίου. Αλλά είναι ένα θέμα που αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, και αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, ότι θα υπάρχει κάποια κανονιστική, δεν ξέρω το τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να απαγορεύει την εκμετάλλευση, την εμπορική εκμετάλλευση ιδιωτών στην απέναντι μεριά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν δύο μαγαζιά, αλλά είναι γραφικά μαγαζιά, είναι πάρα πολλών χρόνων, αλλά κάποια στιγμή όταν αξιοποιηθεί και ο χώρος, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει αυτό που δεν θέλουν οι κάτοικοι και της περιοχής, αλλά και εμείς.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο... Ναι, γιατί...
1: Το θέμα το δικό μου,
0: ναι, στα Πρανή.
1: Ακριβώς για τα Πρανή της Μπόχαλης. Ξέρουμε ότι υπάρχει μία χρηματοδότηση από το Δεκέμβρη του 2024. Η Ζάκηθος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη λόγω κατολιστήσεων στα Πρανή της Μπόχαλης.
0: Σωστά.
1: Τότε δόθηκε μία επιχορήγηση 500.000 για να γίνουν πρώτες εργασίες, να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό. Από το 24, το Δεκέμβριο του 24, η Ζάκηθος μέχρι τώρα είναι ακόμα σε κατάσταση έκταξης ανάγκης από τα Πρανή της Μπόχαλης. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι προσλήψεις στο Δήμο.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται με καμία διαδικασία μοριοδότησης. Γίνονται, έλα εσύ, μου κάνεις εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, ψηφοφόρος ή όχι εσύ, έλα,
0: τα γνωστά, τα γνωστά.
1: Με
0: ναι.
1: αυτόν τον τρόπο. Το Δεκέμβρη του 25,
0: ναι.
1: Το Δεκέμβρη του 25, μετά...
0: Ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο ακριβώς μετά. Μετά από αδυναμία και έγγραφη αδυναμία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, που ήρθε στη Δημοτική Αρχή ότι αδυνατούν να έχουν όλο το φόρτο εργασίας όλης της Ζακύνθου, γιατί και πραγματικά ισχύει αυτό, δεν έχουν το προσωπικό που απαιτείται,
0: ναι.
1: Μέσω αυτού του χαρτιού, μέσω αυτού του έγγραφου χαρτιού που μας κατατέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα δόθηκε σε μια εταιρεία με ανάθεση
0: απευθείας,
1: αυτό που σου, απευθείας ανάθεση, αναπτυξιακός οργανισμός, αναπτυξιακή προοπτική λέγεται.
0: Okay.
1: Αυτό το έργο μαζί με 4 υποέργα,
0: ναι,
1: αξίας 1.150.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Που σε αυτά τα 4 υποέργα και την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από πληρημικά φαινόμενα στην περιοχή κάτσου του Δήμου Ζακύνθου, έτσι ήταν η επικεφαλίδα της επιχορήγησης των 500.000, είναι και αυτό μέσα. Αυτή η σύμβαση λέει ότι τους 3 πρώτους μήνες θα γίνουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτείται από τη συγκεκριμένη εταιρεία, και τους επόμενους 9, αυτά τα 5 υποέργα που είναι ανακατασκευή και διαμόρφωση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, εργασίες διαμόρφωσης 60.000, εργασίες διαμόρφωσης οδού Ξύγκια προς παραλία Νιώβα 60.000, εξοραϊσμός και ανάπλαση δημοτικού οικοπαίδου Ξεροκαστέλου 60.000, αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και συνοδών υδραυλικών τεχνικών έργων του Δήμου Ζακύνθου 240.000, αυτά είναι τα 5 έργα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12 του 26. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώνει και ο έκτος μήνας.
0: Έτσι. Πάει ο μισός χρόνος.
1: Έχει γίνει από πρακτικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό δεν το ξέρω, αλλά ο Δήμαρχος, αυτό λέω, όλα θα γίνουν, έχει μείνει, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Επίσης, το σλόγγαν, φίλε Διονύση, το σλόγγαν της Δημοτικής Αρχής είναι σε ό,τι ρωτηθεί, σε 10 μέρες ξεκινάμε, σε 10 μέρες θα είναι έτοιμο, σε 10 μέρες εκείνο, σε 10, όμως, το 10 μέρες όμως, είναι σλόγγαν.
1: Όμως για αυτό που σου είπα για τις συμβάσεις, έτσι ξεφυλίζοντας τα χαρτιά μου για να προετοιμαστώ για την εισήγησή μου, έπεσε στα χέρια μου άλλη μία προγραμματική σύμβαση που είχαμε κάνει τέλη του 24 με ακριβώς την ίδια εταιρεία, την Αναπτυξιακή Προοπτική, 200.000 ευρώ για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου στη διοικητική και τεχνική ορίμαση έργου του τεχνικού προγράμματος 26-27. 150.000 για το 26 και 50.000 για το 27. Δηλαδή αυτές οι απευθείας αναθέσεις μιλάμε για 1.400.000 στην ίδια εταιρεία. Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που είπε και ο κύριος Μοθωνέος για τις απευθείας δράσεις. Είναι ένας τρόπος που τον διαχειρίζεται και έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή να πάει έτσι. Προφανώς δεν είναι διαφανής, θέλουμε να πούμε. Και προφανώς εμείς αυτές τις συμβάσεις δεν τις, που είμαστε Δημοτική Επιτροπή, δεν τις εγκρίνουμε, δεν τις ψηφίζουμε. Και όπως καταλαβαίνετε και δεν πρόκειται μέχρι 31 Δεκάτου αυτά τα 500 χιλιάρικα να έχουν αξιοποιηθεί. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι και ότι έχουμε την κούρτσουλα, η οποία κούρτσουλα διαιωνίζεται τώρα 3,5 χρόνια. Μιλάμε για σοβαρές επιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι η φύση εκδικείται.
0: Βέβαια.
1: Τον περασμένο χειμώνα είδαμε τι βροχοπτώσεις είχε η Ζάκυνθος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εάν κάνει άλλο ένα τέτοιο χειμώνα, δεν ξέρουμε πού θα βρεθεί το μπαρκόνι της Ζακύνθου. 3,5 χρόνια η κούρτσουλα διαιωνίζεται. Έχουν έρθει 2-3 επιχορηγήσεις και ακόμα είμαστε στο γραφειοκρατικό κομμάτι μεταξύ ιδιοκτητών και Δήμου για τα όρια των καθενών.
0: Ναι, έτσι.
1: Τη στιγμή που υπάρχει έκτακτη ανάγκη, άμεσα πρέπει να διευθετούνται αυτά. Δεν μπορεί να διαιωνίζονται.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για δρόμους που έχουν πέσει, όπως είναι ο δρόμος Μπόχαλη Κανάλι, που έχει καταστραφεί και δεν μπορεί να περάσει. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να περάσει πυροσβεστικό, είναι δρόμος πυρόσβεσης.
0: Και ο κύριος Δήμαρχος τα ρίξε στους ιδιώτες εκεί που έχουν τα χωράφια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Υπάρχουν γύρω στις 40 με 45 ιδιοκτησίες εκεί και πραγματικά μη γένετο το οτιδήποτε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εμείς αυτό το θέμα το έχουμε ξαναφέρει και πέρυσι, τα φέρνουμε συνέχεια και γιατί πολλοί κόσμος μας λέει μα δεν κάνετε κι εσείς κάτι. Να κάνουμε δεν μπορούμε, έτσι να τσουβαρέσουμε μπορούμε, καταρχήν είναι
0: απλά να αναδεικνύετε εμείς τα προβλήματα.
1: Έτσι ακριβώς, και ξανά και ξανά να τα αναδεικνύουμε, να τα λέμε, να λέμε τις στρογγυλώσεις που υπάρχουν, για μήπως ιδρώσει λίγο το αυτί τους και πραγματικά γίνει κάτι.
0: Αγαπητέ Διονύση, είπες πριν για την κούρτσουλα ότι η φύση εκδικείται. Και πάμε λίγο στο ναυάγιο, γιατί και εκεί εκδικείται η φύση. Μας έφερε η φύση αυτό τον Παναγιώτη, το πλοίο, εκεί που το έφερε και αναβαθμίστηκε όχι μόνο η περιοχή, αλλά όλο το νησί και όλη η Ελλάδα. Και όλη η Ελλάδα είναι το δεύτερο τοπόσημο μετά την Ακρόπολη. Και η ίδια η φύση, βλέποντας ότι εμείς είμαστε άχρηστοι, το παίρνει πίσω. Σιγά-σιγά. Τι υπόθηκε για το ναυάγιο χθες?
1: Για το ναυάγιο τι υπόθηκε? Μιλήσαμε για τα 500 χιλιάρικα που έχει πάρει ο Δήμος. Ο Δήμος είπε ότι εμείς ποτέ δεν κάναμε χρήση αυτών των 500.000.
0: Γιατί?
1: Να πούμε σε αυτό που είπε, να πούμε ότι σε αυτό που είπε ο κύριος Ξένος, ότι για τα τελευταία χρόνια και τη διαδικασία, το πώς πήγαινε και πώς φτιαχνόταν οι επιτροπές, να πούμε ότι είχε φτιάξει όντως ο κύριος Κικίλιας μια επιτροπή, η οποία τότε είχε συσταθεί και στην επιτροπή αυτή τότε ήταν και ο κύριος Γιακομέλος και ο κύριος Τσουρνάκης.
0: Ισχύει.
1: Η οποία όμως επιτροπή δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
0: Έτσι.
1: Φτιάχτηκε μια επιτροπή. Αυτό το εκατομμύριο που δόθηκε 500 και 500 χιλιάδες τώρα στο Δήμο και στην
0: Περιφέρεια,
1: το είχε δώσει τότε σε αυτή την επιτροπή, mm-hmm. αλλά αυτή η επιτροπή δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
0: Τίποτα,
1: και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί.
0: Επιτροπή Κουτσούνη ήταν μετά, συγχωρήσου.
1: Mm-hmm. Σε 500.000 στην περιφέρεια που έφτιαξε αυτό που.
0: Έφτιαξε, έκανε κάτι, έβαλε.
1: Και 500.000. Και εγώ όμως θέλω να πω ότι πάντα ερχόμαστε μετά τα γεγονότα. Και θα εξηγήσω τι λέω. Έπρεπε να πέσει ο άνθρωπος, να έχει πραγματικά τζόκερ, να πρέπει να έρχεται εκείνη την ημέρα κάθε χρόνο στη Ζάκη και να ανάβει ένα κερί στον Άγιο. Και να βάλουμε μετά ο Δήμος να βάλουμε φύλαξη. Θα έπρεπε.
0: Με απευθείας ανάθεση. Με απευθείας ανάθεση και η φύλαξη.
1: Με απευθείας ανάθεση.
0: Να τα λέμε. Όχι,
1: είναι,
0: να τα λέμε.
1: Σλόγκα.
0: Όχι, γιατί ξέρεις κάτι.
1: Να πεθάνουν δύο άτομα.
0: Ναι, σωστά, έχουν
1: μόνο
0: πέσει.
1: Μόνο στο νομό Ζακύνθου υπάρχει θάνατος από λεπτοσπήρωση. Και μόνο στο νομό Ζακύνθου ήρθε ο ΕΟΔΗ εδώ και δεν πήγε. Μόνο στο νομό Ζακύνθου ήρθε ο ΕΟΔΗ. Σε κανένα άλλο νομό να έχει. Έπρεπε να πεθάνουν για να φτάσουμε σε σημείο να ζητήσουμε χρηματοδότηση.
0: Ναι, ναι, έτσι,
1: να
0: έτσι.
1: Γίνει να ανασκουμποθούν όλοι. Στα σχολεία γινόταν προληπτικά μειοκτονίες από τις τότε σχολικές επιτροπές πριν τη σχολική χρονιά, πριν ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Γινόταν προληπτικά. Τώρα πρέπει να βρούμε ποντίκια ή τέτοια στα σχολεία για να πάμε να κάνουμε απεντόμωση.
0: Σωστό.
1: Όλο κατόπιν. Από πέρυσι με ομολογία της κυρίας Αυγουστίνου, από πέρυσι το καλοκαίρι έχει ενημερωθεί από την αστυνομική διεύθυνση Καταστάριου ότι υπήρχε πρόβλημα στο μακρύ
0: γυαλό. Ναι, ναι, ναι.
1: Έπρεπε όμως να γίνει κατεδάφιση τώρα το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο,
0: έτσι.
1: Για να έρθουν να πάρουν αυτά, δηλαδή όλα κατόπιν.
0: Εκ των υστέρων, πάντα εκ των υστέρων, δυστυχώς. Διονύση μου, επειδή λέμε για τις απευθείας αναθέσεις, γιατί και απευθείας ανάθεση έγινε στη μειοκτονία, είπε πολύ εύστοχα ο επικεφαλής σας, ο κύριος Τσουρνάκη, σε μια εκπομπή, σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Μαριέτα Ποταμίτη και τους άκουγα, ότι είναι λάθος, λέει, η απευθείας ανάθεση, και όντως έχει δίκιο, γιατί αν γίνει κανονικός διαγωνισμός, θα μειωθεί και η τιμή. Σε ό,τι αφορά το έργο που είναι να γίνει. Τώρα στην απευθείας ανάθεση σου λέει ο άλλος θέλω 100.000, του τα δίνεις.
1: Εδώ σας έφερα δύο συμβάσεις, προγραμματικές συμβάσεις, με την αναπτυξιακή προοπτική ΑΕ, πρέπει να δούμε και ποιοι είναι μέσα, η μία 1.150.000 και η άλλη 200.000. Μιλάμε για την ίδια εταιρεία, δεν είναι άλλη εταιρεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι και θεμητό.
0: Λοιπόν,
1: θέλουμε να γίνουμε έστω ότι πάνε παίρνουν το δρόμο των συμβάσεων, τουλάχιστον μην εκτίθονται έτσι.
0: Έτσι. Μας πιέζει ο χρόνος. Μία ερώτηση τελευταία. Επειδή ζεις
1: ναι. Όσο για την ερώτηση που έκανε πολύ εύστοχα ο συνάδελφός μου και θέλω να το πω, ο κύριος Γιακουμέλος, σας λέω εγώ με βεβαιότητα.
0: Ναι. Για το γήπεδο.
1: Για το στάδιο, γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί ο Δήμαρχος θέλει να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο για
0: ναι,
1: το γήπεδο.
0: Και, ναι, μπράβο, ναι, και πότε θα γίνει αυτό.
1: Δηλαδή, αν θέλει να μας πάρει όλους στο λαιμό του ή όλοι μαζί να είμαστε συνυπεύθυνοι,
0: ναι.
1: Αυτός είναι Δημοτική Αρχή, είναι πολιτική βούληση.
0: Έτσι.
1: Των διαδικασιών.
0: Έτσι, μπράβο. Να ακούγεται αυτό.
1: Και των τρέχοντων εξόδων που χρειάζεται το γήπεδο.
0: Έστα, ρε Διονύση, έτσι.
1: Λειτουργικό για να γίνει νόμιμο. Ήξερε πολύ καλά το 24 ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης για τις αδειοδοτήσεις. Αν το είχε ξεκινήσει, πάντα ο νόμος έδινε μία παράταση τόσα χρόνια και γι' αυτό δεν είχαν αδειοδοτηθεί.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο τα Ζακυνθινά, όλα τα αθλητικά στάδια στην Ελλάδα. Το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια,
1: όμως εδώ και 3 χρόνια υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ότι τότε, κύριε, θα σταματήσει. Μπορούσε τις ενέργειες αυτές πριν λήξει ο χρόνος που εφτάσαμε στο παραπέντε να ψάχνουμε να διοδοτήσουμε ή να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για να γίνει το γήπεδο λειτουργικό. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ομάδα που θα παίξει γάμα εθνική.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις.
0: Γιατί η γυναικεία ομάδα.
1: Αυτό λέω.
0: Και η γυναικεία ομάδα
1: και
0: θα ζητηθεί προϋποθέσεις.
1: Για την Κερκίδα να πούμε ότι κάναμε όντως, αυτό ήταν μια, πώς το λένε, ένα θετικό κομμάτι του προϋπολογισμού, την αποδοχή των 500.000 για την, για την κατασκευή της κερκίδας. Η κερκίδα όμως δεν αστέχει 500.000. Ο αρχικός προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή της κερκίδας είναι 750.000, που τα 250 χιλιάρικα που θα είναι οι δύο σπόρους αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το, και μιλάμε αρχικώς, στην πορεία μπορεί να βγει και ένα εκατομμύριο, όπως ξέρεις, όπως πάνε αυτά τα έργα. Είτε σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμη η κερκίδα, γράψτε το Γιώργο, το κουβεντιάσαμε, ο Δήμος πρέπει να δώσει άλλες 250.000 από ιδίους πόρους για να τη φτιάξει. Μιλάμε τώρα για 2,5 χρόνια που έχουν περάσει και άλλα δύο σε 4 χρόνια, 4,5 δεν θα είναι έτοιμη η κερκίδα.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, Διονύση μου, ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν προλαβαίνω όμως, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Επειδή μένει στον Άγιο Διονύσιο εκεί από πίσω, και τώρα το καλοκαίρι μας επισκέπτονται οι Ρωμά. Τι γίνεται με τους Ρωμά, Διονύση? Πάρα πολλοί έχουν μπει ήδη στο νησί. Βλέπουμε στα φανάρια να έχουν εγκατασταθεί εκεί και να καθαρίζουν τους τα μπαρμπρίζ, να τσακώνονται με τον κόσμο. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε, ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, ότι η Ζάκυνθος είναι ένα τουριστικό προϊόν και τα τουριστικό που προσελκύει αυτό το είδος των τη φυλή αυτή, εν πάση περιπτώσει, για τη φυλή είναι, που υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την περίοδο, εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Υπάρχει ένα χάος πραγματικά εκεί πίσω εκεί στο λιμάνι. Γίνεται δηλαδή, όταν περάσεις βράδυ, δεν ψάχνεις τείχο να περνάς άκρη-άκρη. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα αυτό επεκτείνεται και στα πάρκα απέναντι από το λιμεναρχείο. Μπαίνουν δηλαδή και προς τα μέσα. Μιλάμε μια πολύ πυκνοκατοικημένη, όπως είναι η πόλη της Ζακύνθου. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να το λύσουμε οριστικά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Διονύση μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Μας πιέζει ο χρόνος. Ακούσαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη δύναμη ελπίδα στον Διονύση Μουζάκη. Και θα κλείσω με ένα ωραίο που μου έστειλε η Αθηνά η Μάργαρη. Δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν τώρα και οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Ακούστε 12 με 2 την καλή συνάδελφο και φίλη, την Μαριέτα Ποταμίτη, η οποία έρχεται με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια. Σίγουρα θα σχολιάσει τα τεκτενόμενα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα έχει και καλεσμένους σίγουρα. Νομίζω, μην το πω, θα το ακούσετε στον αέρα. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν την Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ρίσμα 92.
4: Κοράρι.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε
1: λίγο. Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά.
0: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στο studio@papakirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, εις αγάπη.
1: Μα δεν είμαι, θα τις θέλω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση, πάνω κατά πάνω.
1: Μη δω είδηση εγώ, μη δω είδηση.
0: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από τον... πώς το λένε, τον Dick Cheney και τον Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία, ούτε ένας ούτε άλλος.
0: Πού το θυμήθηκε τον
1: Dick?
0: Πού τον θυμήθηκε?
1: Τον Βανς, καλέ, εντάξει.
0: Τον Dick Cheney.
1: Τον Βανς.
0: Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός και ο Dick Cheney. Καλός ο Φουκαράς. Ναι. Καλός ο Φουκαράς και ο Cheney.
1: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μια συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτυακά.
0: Εξ αποστάσεως. Εξ αποστάσεως.
1: Την υπογράψαμε. Δεν έχει σημασία. Τώρα και στην Ελβετία γιατί δεν πάμε. Και έχουμε στείλει και
0: τη
1: συνάδελφο εκεί. Αμανάτι μείνανε οι συνάδελφοι.
0: 200 συνάδελφοι, ναι.
1: Μα είναι.
0: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Βανς.
1: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
0: Ωραία περιοχή.
1: Άδεια τα κτίρια. Δεν βγήκανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν
0: η
1: είναι
0: συμφωνία,
1: βλακία. Τώρα.
0: Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας, αυτό που αφορά το Λίβανο.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα.
1: Χτυπάει
0: η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
1: όχι
0: μου.
1: Όχι μνημόνιο.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως το αποκαλέσανε.
1: Το memorandum of understanding, όταν ακούω εγώ MOU με πια. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε.
0: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι.
1: Το μνημόνιο κατανόησης άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
0: Ναι, χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις. Οι άνθρωποι είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από τη είδα.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Από 90% είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
0: είναι κοντά στις του προπολέμου.
1: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
0: Πολύ κοντά είναι.
1: Επίσης μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
0: Ναι. Υπάρχουν και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά, τη ρώσικη.
1: Ακούω, λέει ότι είμαστε στα προ.
0: Εγώ δεν έχω
1: ναι,
0: ρώσικη
1: αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
0: Μας έχεις βγάλει την ψυχή. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
1: Κριθήκαμε. Εμείς σε λιποβαρείς. Δεν είμαστε. Το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67. Ήταν τώρα 79.
0: Ναι, κατρακυλάει. Θα πάει. Δεν
1: κατρακυλάει.
0: Πάει.
1: Γιατί ήταν ένα 86, ένα 87. Είχε αμόλυβδη. Ένα 88.
0: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή. Γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί, οι Ιρανικές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ένα συμβούλιο υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
1: Εκεί
0: την
1: τρεπόντουσαν να δει ο ένας τον άλλον.
0: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα και για, το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
1: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο.
1: Ναι. Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα έχει καιρό και τα λοιπά. Τι να κάνει.
0: Με ποιον ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ, με μένα τον ξεκίνησε.
1: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή.
0: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, αυτή γι' αυτό συμφωνία... είναι διαπραγματεύεται η διπλωματία. Γι' αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεκαπέντε σημεία.
1: Αλλά πήγαινε να τον δει.
0: Τι να του πει.
1: Και ποιο άλλο δεν ανέβηκε, λε, στο Air Force 2.
0: Θέλω να σου πω ότι ο πόλεμος

0: Κινήθηκε μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος.
0: Δεν
1: γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
0: Όπως τόσα χρόνια.
1: Ναι, για τα κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό? Ήτανε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
0: ναι, ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Μέχρι 32, δεν είναι?
1: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε, ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει και μπράβο. Τι είναι αυτό, παιδιά? Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
0: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Πρόσεξε, ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Μαρία μας. Καλημέρα
1: σου,
0: Μαρία μας. Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Μαράκι.
0: Μας έχεις λείψει, να ξέρεις πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ξυπακούεται.
0: Σε μελετάμε τρεις φορές την ώρα. Εγώ κυρίως.
1: Καλέ της η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινή αγορά και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
0: ναι, ναι,
1: εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήστε και τις δυνατότητες οικονομικές της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
0: Δεν μου λες γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
1: Ο Μαγιάρ, άκου.
0: Ποιος ο Μαγιάρ?
1: Έχουμε τον Ούγκρο.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Ναι, τον Πέτερ Μαγιάρ.
0: Τον ξέρω,
1: ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: και τι του είπε?
0: Τι του είπε?
1: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Κάτσε, εντάξει, κάτσε.
1: Νίκο, τι το είπε? Α, το ψέματα να πω. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό?
0: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
1: Δεν ξέρω τι του είπε.
0: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
1: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός και αν
0: ποια
1: είπε,
0: είναι τα point αυτά που έδωσε.
1: Εκτός και αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο, να εντάξει υπόψη σου.
0: Ναι.
1: Να ακολουθήσει.
0: Πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
1: Ποιο?
0: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
1: Στην 50η που είναι.
0: Ναι, στην 50η θέση. Παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση, η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
1: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό.
0: Η σούπα
1: συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε. Πώς θα καταφέρνει.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μισό, μην το
1: κάνεις. Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζηνικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
0: Έκανε ένα.
1: Να πω, κύριε Πρόεδρε, στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο εκεί, τα είπαμε λιγάκι.
0: Και καταλήξατε.
1: Για ακρίβειες, για αυτά.
0: Πού καταλήξατε?
1: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή είναι και τα καλά και
0: πόσο κάνει τελικά, Νίκο, πες μου.
1: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το ντρόν που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
0: Ναι, ας είναι και,
1: και προσεκτικό στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι τους τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε. Προφανώς θα του δικαιολογήθηκε. Κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό
0: κάτι
1: δεν το
0: θα
1: μάθαμε.
0: Πρέπει να του πει. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
1: Αλλά λένε πηγές ότι ήταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με τον Μητσοτάκη ο Ζελένσκι. Γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
0: Ναι, γιατί ξέχασε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξαναείπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσία. Να πάμε στις ειδήσεις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός στη Ρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μπαταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
0: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
1: Είναι, γιατί ήταν
0: εκεί
1: όλοι...
0: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει?
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν
0: ο
1: να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα,
1: όχι,
0: που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Mm. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό τους χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
0: Το προφίλ δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώ είναι αυτή η Μωρενικό, πώ είναι.
1: Δεκάδες χιλιάδες κόσμος.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι οι χιλιάδες.
1: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις οφειλές.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά, σκόλυμος. Είναι μέσα στο DNA μας.
1: Αλλά μας δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Η κατεπάγγελμα μπαταξίδες είναι άλλο πράγμα, το ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
1: χωρία. Μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
0: Τα οποία...
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
0: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν τα νέα, το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
1: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, μπαίνεις να δεις όλη εφορία. Τη φορολογική.
0: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
1: Όχι.
0: Έχει σημασία όλα αυτά.
1: Αφού το βλέπεις μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια.
0: Εκτός
1: από
0: μέσα.
1: Τα τηλέφωνα ή από
0: που δεν
1: το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
0: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
1: Πατάς και λες φορολογία ή νίκια. Μπα, σου βγάζει όλους τους νόμους. Ναι. Πες κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
0: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία, παιδί μου. Αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιο μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
1: Όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμος να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση.
1: Αν θες βοήθεια.
0: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
1: Μα τι να κάνουμε.
0: Τα έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα.
1: Μόνο οι αυτοί δεν μας αφήνουν πίσω εδώ. Πού το είδες.
0: Ε, ποιο.
1: Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τις μεταρρυθμίσεις, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
0: Α, σου είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
1: Όχι. Δεν πιστεύω. Μην χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα ασκήσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
0: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Άλλο.
0: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θα ανέβουμε.
0: Πότε, Νίκο.
1: Θα ανέβουμε, στα χωριά.
0: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
1: Άλλο.
0: Τον τελείωνε σε 3 μήνες.
1: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου νομοθεσία.
0: Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε, δηλαδή μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
1: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
0: Ξέρω ότι μπορεί να τα πηγαίνουν.
1: Που πηγαίνουν.
0: Ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος σε διπλανός, θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
1: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
0: Κοντά,
1: πρέπει
0: κοντά
1: να
0: κοντά το τους τα έχουν οι άνθρωποι, αλλά όταν θα κρινιάξει ο άλλος.
1: Καλά. Εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
0: Όταν είσαι ξαπλωμένος στην
1: παραλία. Στην άμμο.
0: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνεις στην παραλία. Με το παρασόλι. Με το παρασόλι θυμάσαι που έλεγε. Που έλεγε και εκείνη με το παρασόλι. Με το παρασόλι ξαπλώνεις και σε βλέπουν τα σκυλιά γιατί.
1: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι η μάνα.
1: Για τα ρευματικά. Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνει ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
0: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
1: Ρε, παιδί.
0: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
1: Ναι, ένα, πρώτη, βέβαια, λογικό.
0: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στις πρώτα στις μηχανές αναζήτησης. Δεύτερο είναι το θέμα της κυρίας Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
1: Είσαι πως πιάνω τις ειδήσεις στον αέρα. Στον αέρα σας πιάνω τις ειδήσεις.
0: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
1: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα τους λέω γύφτους, λέει η Λατινοπούλου.
0: Τους καλά. Λέει. Όχι, θα τους λέει. Τους λέει εδώ και καιρό.
1: Όχι, και λέει. Εγώ θα τους λέω γύφτους. Σας ελπίζω να τους λέω γύφτους.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, κύριε Λατινοπούλου μου κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρης. Έχετε, λέει, γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Ναι, λέει, εντάξει, ο και Παϊτέρης. Το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
1: Και ο κύριος Παϊτέρης. Ψυχραιμία.
0: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό, για μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
1: Ναι, παιδί, μα είδε η τσακωμή, πάντα φέρνουν.
0: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίστηκε, εγώ τους λέω γύφτη. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτη.
0: Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή ναι. θύμωσε, τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σας, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου.
1: Ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
3: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει, θα μας
0: αυτό
1: πει.
0: Άστον ένα ολοκληρώσει. Άστον ένα ολοκληρώσει καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά να μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Ναι, καρδούλα μου, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
3: Θα είμαι πολύ σύντομος, αν λέω μόνο
0: έλα,
3: τους
0: δρόμους.
1: Έλα, παιδί μου.
3: Πουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο ρε Παναή, άρχοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία να μην πει τίποτα.
0: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν.
0: Να αρχίσει τα ναι, ναι.
1: Αυτή η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Την ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθες, τον άκουγα προχθές για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε.
0: Αυτός μπορεί να έχει το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
0: Είχε
1: προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μας ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
1: Αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τις πλατφόρμες.
1: Μπες, δεν μπορώ.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό το. Καλά,
1: καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι δημοληψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε ψωνίσω εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Για να η τιμή είναι πιο ακριβή, πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές.
1: Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα τετραγωνισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι τετραγωνισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: εταιρείε. Πολύ, πολύ, πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές και τα λοιπά, και σου λέει τόσο επί τόσο, τόσο, τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ πε μου.
1: Στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πού θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν στο εξωτερικό. Και εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλει.
1: Και η Κατερίνα.
0: Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και θα γυρνάμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάρω.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και σου ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
0: Ξέρουμε και εμεί, Ελληνικό. Από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τη ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, ναι. Συγχαρητάει.
1: Έχω και άλλα θέματα.
0: Δεν πειράζει, κρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου το
1: την πεις. Ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α σου πω μετά.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92
2: και του Ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στην Πάτρα και 29 στην Κέρκυρα.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγίες στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
2: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερικοί Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούνε, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγαν.
2: Α, κατάλαβε. Μα για δεν έπεσε Γιώργο. Το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι ακριβούτσικη. Και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
2: Ναι, το 1, okay. Όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει. Η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι και μιζέρια.
2: Δεν κάτι άλλο.
1: Είμαστε λίγο στην αρχή.
2: Κάτι θέλει.
1: Λέμε και εμείς τις ειδήσεις. Μίζαρες είναι ειδήσεις.
2: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα τις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
2: Δεν το λέω, αλλά το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, πού δόβρε τα στοιχεία ο Λευκός Τηρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλώς και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό,
2: λοιπόν,
1: το σημείο.
2: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
2: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, βεβαίως, προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλαιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών?
1: Αυτό είπε και ο, συγγνώμη, να προσθέσω. Μόνο όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε, ναι, λίγο, ήσουν εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Μου λέει: ρε Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα.
2: Άρα
1: πείτε για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
2: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν,
1: ναι,
3: είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε, νομίζω, και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην την πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Το μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι, ρε παιδιά,
3: ναι,
1: γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται δεν μειώνονται? Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
3: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως είναι οι εικονικές εκτόσεις, παράνομες, παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το πρόπον την fuel pass στην αμόλυβδη. Τι μας λέγαν τότε? Μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυβδη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης? Γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο, να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
2: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην αντλία, λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν κάποια μέτρα.
3: Κύριε Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα χ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
2: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να ακούσουμε
3: μιλάμε
2: τη
3: εβδομάδα. Μιλάμε για τη εβδομάδα που μας έρχεται.
2: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε.
1: Του ζήτησε εξηγήσεις.
2: Ναι,
1: προφανώς.
2: Τι του είπε.
3: Εντάξει, δεν ήμουν παρόν στην συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός του διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζει στα διάφορα και να λες: α, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, εσύ είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η συρρέκτη σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
2: είπε
3: σε προσωπικό.
2: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολήσει τη δικαιοσύνη γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
3: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινά και ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
3: ακριβώς
1: να του πει
3: όπως,
1: ότι
3: όπως
1: άκουσε, κύριε Πρόεδρε, όπως δεν είναι δυνατόν.
3: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
2: Έχει.
3: Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύραξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
2: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνετε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
3: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
2: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
3: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να στήσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
2: Σε μια αυτό το λέει και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό
3: όσα,
2: το
3: λέω. Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθρηστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε.
3: Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, αλλά σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνετε πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
2: Εμένα με μπλέκεται.
1: Θα γυρνά. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
2: Δεν τρώω και ζάχαρη.
1: Το ένα είναι αυτό.
3: Εγώ δεν τρώω φέτα.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω τη σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει, θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
3: Ακούστε να δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος στάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
2: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
3: Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητας, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ωστόσο στην εφαρμογή, ακριβώς η αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία λυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο, να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
1: Έρχεται πλαφόν στα ενίκια. Έρχεται πλαφόν
3: πριν απαντήσω σε αυτό.
1: Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα, ναι, το είδαμε,
2: ναι,
1: πριν.
2: Το είδαμε, ναι.
3: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
2: Επειδή, ναι, επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσει σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κεντροαριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
1: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
3: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
2: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
3: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη. Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Μπορείς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Πείθεται η παρουσίασή του και του προγράμματος μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή ηλιοϊπωμένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϊπωμένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
2: καλά,
3: Ελλάδα.
2: Αντιμετωπίζονται καλά τι δημοσκοπήσεις. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή.
1: Με το που βγήκε για 15%.
3: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι,
3: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλος πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει το δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015 πήρε 36 και περισσότερο της 100. Άρα, προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρόεδρο υπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά ο κύριο Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του, ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του, που πηγαίνει το παιδί του κάπου, που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα, κάτι από αυτά τα κόμματα που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών, που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε ακούσει.
1: Για πείτε μας για τα ενοικιά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στα στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
3: Είμαι και εγώ ένας από τους εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος κάποιοι άλλοι, για να μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
2: Αν βρουν σπίτι.
3: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντας κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε, και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του τέλου των αθρών, Θεσσαλονίκη, μην τα πω όλα.
1: Όχι,
3: είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
2: Ανοίξτε το παράθυρο, στη δική μας εκπομπή αν θέλετε.
1: Ζέστη έχει, ζέστη, να μπει λίγο δροσιά.
3: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
3: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να μηδενιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
2: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
4: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγείς ευλογέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά.

0: αυτοκίνητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις πώς είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση μείωση των τιμών σε αντλίες υγρών καυσίμων, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι ο στόχος είναι οι καταναλωτές να συγκρίνουν αθρηστικά τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Πρόκειται, είπε, για ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο κατά της ακρίβειας. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Αναβάλλονται επαόριστον των διαπραγματεύσεις στην Ελβετία μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance αλλά και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ο Λίβανος, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη νότια χώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγαιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας τη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελευθερητικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, περιμετρικά του Συντάγματος και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλό.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος
1: φόρτσα
0: στο τρίτο.
1: Τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα Παναγιώτη, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Ευχαριστούμε. Έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γυρνάζε καλά, Παναή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα και
0: διάβασα.
1: Το είδα και με. Έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω.
1: Από 10
0: για να δούμε έτσι μεταμεσονύκτια. Εσύ να μας βλέπει και ο κόσμος. Μην φάμε καμία ντομάτα. Να πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίκο, τι θες?
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ πηγαίνω.
0: Εγώ νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο. Δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίναμε εμείς
0: που πέναμε. Τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά μέρα.
0: Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια, οκτώποφορ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα οκτώποφορ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει, αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο με μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους μας. Από όλους μας.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική,
1: ναι,
0: και του είπε η Νύφη. Λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν, ναι, το κάνεις αυτό, θα χωρίσουμε. Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες,
0: ναι,
1: μας, Νίκο.
0: Τα απαρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω. Ναι. Τα διαβάζω.
1: Ναι,
0: και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: πάνε,
1: ναι,
0: αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξεις την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι,
1: ναι,
0: έθιμο. Ναι.
1: Α, είναι έθιμο να στο.
0: Πάει, αυτός όμως της έλεγε πλάκα. Της ρίχνει στη μούρη την τούρτα της κοπέλας. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα τα ήθελε κι αυτός.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού τα ήθελε κι αυτός, το γιορτάσαν όμως μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνε οι άνθρωποι να
1: κάνουν. Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα τη μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό που φεύγει λίγο. Θα έλεγα ας προπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόσουν σαν
0: θα έλεγα να πάει το ζευγάρι. Θα πέρα το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε, περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου, Μπρενικό. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τους τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε.
1: Ναι.
0: Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλούδια.
0: Ποιος, χειρότερα να ξέρεις, το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερα, ναι, να ξέρεις.
1: Έτσι σκέφτονται.
0: Οι πιο παχύς έρχονται στην Αμερική.
1: Ναι, ναι, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους, ναι.
0: Και στους γάμους.
1: Έχουν μια πίκρα.
0: Και στους γάμους
1: έχουν μια πίκρα.

0: άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
1: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμεί που πήγαμε. Εμεί πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
0: Εσύ χαίρεσαι που είστε ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σα, ρε παιδιά.
1: Όχι, ρε. Λέω, μια που ήρθαμε, α περάσουμε
0: εντάξει,
1: λίγο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και φεύγουμε κι εμεί. Ο νυφλή λέει μαζί σου, λέει να φάει, να φάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
0: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν είναι να φας την πίκρα του άλλου.
1: Ναι, αλλά όμως αυτός η νύφη, σκόλος ο γάμος φύγανε.
0: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
1: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε να το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στο μάγιο.
0: Για τη συζήτηση το ήθελε εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
1: Που τόσο κόπο έκανα να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
0: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, ναι, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
1: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως. Είσαι πολύ δημοσιογράφοι.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
1: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
1: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανά, σταφύλι, μάγκο.
0: Ναι, Νικό,
1: μπορεί
0: δεν
1: να ταράξει τον ύπνο σου.
0: Δεν
1: το
0: τρώω
1: βράδυ.
0: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
1: Βράδυ.
0: Στις 11 η ώρα, εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
1: Ποιο 7.
0: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
1: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν εννοούν.
1: Γιατί τρώνε στι
0: 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού.
1: Μα είναι φαγητό τώρα στι 7.
0: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στι 11 να φάμε.
1: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
0: Αυτά αφορά το μέσο Ευρωπαίο που ξεκινά στι 7 να φάει το βραδινό του.
1: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
1: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο, λέει, τι ένα τσαμπίστα.
0: Οι συμβουλές λοιπόν για τις διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές ώρες.
1: Και μην τα γράφουν τότε εδώ,
0: 7, στα ελληνικά site. Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου,
1: ναι,
0: αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
1: Έλα ρε Μάνος.
2: Σιγά ρε Ρίτσα.
0: Ναι, παιδιά.
2: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Ότι χώρισαν οι άλλοι, μας κάλεσες. Ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, αλλάξαμε δύο χτέλ στη διαδρομή.
0: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
2: Όχι, δεν
0: έχω τον πόνο μου εδώ.
2: Μας κάλεσες.
0: Ναι.
2: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
0: Ναι.
2: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
0: Ναι.
2: Ήρθαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και επειδή εσύ χώρισες,
0: ναι,
2: θα φάμε εμείς.
0: Μην φάτε, Ρίτσα.
1: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε. Αλλά να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης να θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
0: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει
1: στην ψυχούλα. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Με τον κύριο Ρογκάκο.
1: Να τα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις που σου λέω.
0: Ναι.
1: Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάει χαμένο το φαγητό.
1: Πήγαμε που πήγαμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: πάμε
0: καλά,
1: και κάτι.
0: Καλά.
1: Φάτε και κάτι.
0: Λοιπόν,
3: ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διένεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
1: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
3: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε στη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Ωραία. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο
4: δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυχών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε, προφανώς και είναι απόλυτα υγιές. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
0: Θυμάμαι τον κύριο Σανδρου. Ναι. Θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε.
4: Θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
1: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δεν σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή τι πρωτοκλασσάτε.
0: Μερίμαξε τι παρενθέσει.
1: Πρωτοκλασσάτε να του αγγίζουμε και δευτεροκλασσάτε να του αγγίζουμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθετήσεων. Ας πούμε, διαφορετικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εκφραστεί, να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί και για την διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάση είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
0: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
1: Σε κάθαρα τι.
0: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
4: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Okay, καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
1: Μακάρι.
4: Ο κύριος Τσίπρας ας κάνει ό,τι θέλει. Η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέρα από το να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία ότι αυτή η πρόταση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει δύο σχηματικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα.
4: Τώρα,
1: διότι δεν μπήχουν.
4: Δεν θέλω να απαντάω σε αυτόν τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διηγείρετε. Γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις, κρίθηκε στις εκλογές.
1: Προεπταετίας, λέει εδώ εσείς.
4: Λέω στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού ή του κοινωνικού συσχετισμού. Επίσημα. Ωραία. Δεν λέω ότι διαβάζουμε και δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις, τις θέσεις και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζει κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο πρόγραμματα διακυβέρνησης.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη.
4: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη μου, έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνο να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά με άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσημο πολιτικής την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις.

0: και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς Εγάλεο και από Σεπόλια προς Μεταμόρφωση. Στο κέντρο κυρίως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας, στην Πειραιώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
2: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, στην Αττική Οδού?
2: Στην Μεταμόρφωση κοντά.
1: Ωραία.
2: Έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά αυτό το στο διάζουμε. Προφανώς έχει ξερόχορτα ή κάποιος πέταξε κάνει τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνουν πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε εις Αποστάκηδες.
0: Ναι, μωρέ, το είπα προηγουμένως στον Νίκο. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέγραψε το λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδειας.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια ότι θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα. Για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Για χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στοίχησε, ποιος καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που θα, κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Compos από τον GrecoStrom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Να πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μάτς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Και ακόμη Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς

0: αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο. Ελάτε,
2: δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Ελλάδα. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά. Για τα δημοσιονομικά,
2: για τα δημοσιονομικά, ναι, ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή ΝΑΕΠ, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με τη Βουλγαρία. Ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένα στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
2: Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία το να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ, να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα. Ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρη υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την εκκλησία.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί, γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του myelas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό
2: βλέπετε.
1: Μέχρι τότε τι? Δεν θα έχουν,
2: βλέπετε,
1: ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
3: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων, άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
3: Όχι, κοστολόγηση είναι φιλοσοφική, γιατί δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Μα είναι. Φυσικά, γιατί δεν μιλήσαμε
3: για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
3: Αφήστε τα, ξέρω αυτά.
2: Ενέργεια.
3: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
3: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
3: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
3: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
3: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
3: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
3: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ. Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
3: Τώρα καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Σας μιλάω και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
3: Όχι,
2: αν
3: με αριθμούς.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Συγκεκριμένη λογική.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
2: Μισό.
3: Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ, από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15 τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
3: Βέβαια.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαιτέρως υψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
3: καλή,
0: δηλαδή.
3: Όμως, καλή,
0: αλλά καλή,
3: καλή
0: συζήτηση.
3: Καλή.
0: Έτσι είναι οι συζητήσεις. Λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές, άλλες φορές. Όχι, σας ευχαριστούμε
3: να
0: πάρα
3: καλά.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλες την ψυχή, μάζεψε
3: ναι,
0: τα
3: ναι.
0: και έφυγες.
3: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
3: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με ένα υπέροχο και αγαπημένο μου τραγούδι. Σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στη συχνότητα του Prisma 92. Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με πολλά θέματα και ειδήσεις. Μια και χτες έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από το αίτημα που είχε καταθέσει η δύναμη Ελπίδας. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να πούμε, να σχολιάσουμε μαζί τα θέματα που συζητήθηκαν και τις απαντήσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο υπέροχο νησί μας. Παραμένει ο ζεστός, ηλιόλουστος και έθριος καιρός. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν 2 έως 3 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας τα πλαίσθας The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλαίσθας The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40 και τα πλαίσθας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσθας The Market, κάντε τις προσφορές σας, θα βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα και μη προϊόντα. Θα βρείτε και πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά, προσφορές που φτάνουν έως 30%. Να δούμε λίγο τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε με το θέμα του πολέμου. Τα είχαμε πει, να πούμε ότι δεν τα είχαμε πει. Κάτι γίνεται εκεί, δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Μπορεί να υπεγράφει συμφωνία, μάλλον έτσι ένα προσχέδιο συμφωνίας ηλεκτρονικά, όμως σήμερα ήταν να πέσουν οι τελικές υπογραφές στην Ελβετία.

παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε προετοιμαστεί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ήδη ταξιδέψει μέχρι τη βάση του Άντριους μαζί με το προσωπικό του αλλά και αρκετούς δημοσιογράφους που θα είχαν την κάλυψη του θέματος. Τώρα, η ακύρωση των σημερινών συνομιλιών εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με το επόμενο σχέδιο των διαπραγματεύσεων μέχρι την υπογραφή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, έτσι το έχουν ονομάσει, με σκοπό πάντα τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τώρα, τι έχει γίνει? Μάλλον, όπως είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ένας από τους όρους της συμφωνίας είναι να υποχωρήσει το Ισραήλ με όλα τα στρατεύματα από το νότιο Λίβανο. Είναι ένα όρο που τον έχει θέσει το Ιράν για να υπογράψει. Φαίνεται ότι το Ισραήλ δεν θέλει, δεν πρόκειται. Έχει επισημάνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται τα στρατεύματά του να αποχωρήσουν από τα εδάφη τα οποία έχουν έτσι καταληφθεί στο νότιο Λίβανο, και μάλλον αυτό μπλοκάρισε τις συνομιλίες και γι' αυτό το λόγο ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έκανε το ταξίδι που, όπως σας είπαμε, είχε προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία. Να δούμε τι ειδήσεις, πώς θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν, ενώ όλα φαίνονται αισιόδοξα, την τελευταία στιγμή πάντα κάτι αλλάζει και το θέμα παραμένει έτσι όπως είχε στην αρχή ξεκινήσει. Πάμε τώρα από αυτή τη συμφωνία που έχει παραμείνει παγωμένη μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από την Ουκρανία στη Μόσχα, όπου σκηνές αποκάλυψης έχουν από χτες στη Μόσχα. Με να πέφτει μαύρη βροχή, η Ουκρανία έστειλε πάνω από 300 drones χωρίς αυτά να γίνουν αντιληπτά εχτές Πέμπτη στην πρωτεύουσα, στην ρωσική πρωτεύουσα. Χτύπησαν κάποιες δεξαμενές καυσίμων εκεί, με αποτέλεσμα να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα στην ρωσική πρωτεύουσα και ειδικά στην περιοχή που έγινε το χτύπημα να πέφτουν σε σταγόνες βροχής το πετρέλαιο και οι καπνοί πάνω στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Υπήρχαν πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα περισσότερα μάλλον από την αρχή που έστειλε η Ουκρανία από την αρχή του πολέμου στην Ρωσία, και στο επίκεντρο της επιχείρησης, όπου και το πέτυχαν, βρέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, με το Κίεβο να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να καταφέρει κέρια πλήγματα βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Αυτό το χτύπημα ήταν σαν αντίπινα για το χτύπημα που είχε πραγματοποιήσει η Μόσχα στο Κίεβο, στην εκκλησία Λαύρα των Σπηλαίων. Τα πλήγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Στα μέσα τώρα της κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πλάνα με τεράστιες πύρινες εστίες και πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας.

μας να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί. Πολλές επισκέψεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα εν ώψη και όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου που άτυπα έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με έτσι αποκλειστικές πληροφορίες και πολύ καλές πληροφορίες που έχουμε προτεραιότητα για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί μας θα ερωτηθούν από τα κεντρικά, από πάνω από το κόμμα οι δύο υποψήφοι που ήδη είχαν στελεχώσει το ψηφοδέλτιο στις εκλογές μιλάμε στις εκλογές που έγιναν το 2023 και μιλάω για το δικηγόρο είναι και οι δύο, για τον κύριο Νίκο Πέτα και για τη Μαρία και την κυρία Μαρία Λιβέρη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες θα ερωτηθούν αυτοί οι δύο τα δύο πρόσωπα εάν επιθυμούν και θέλουν να ξανακατέβουν μαζί με τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, ξανά να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο, τα τρία αυτά άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα, για τις εκλογές όποτε και όταν γίνουν, δηλαδή το τέλος του καλοκαιριού ή την άνοιξη του 2027. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας του Προέδρου της ΔΕΠ Ζακίνθου, του κυρίου Στέλιου Γούλιαρη, εάν αυτά τα δύο άτομα δεν δεχτούν, υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές προτάσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ από άτομα, εδώ από το νησί μας, άντρες και γυναίκες που θα αξιολογηθούν. Τώρα, για το Πασόκ, ακούγεται το όνομα του πρώην ομάρχη, του κυρίου Γιάννη Τουρίκη. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το όνομα, ότι μαζί με τον κύριο Τουρίκη αναζητούνται και άλλα δύο πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε τις ανάλογες ανακοινώσεις. Περιμένουμε και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, εδώ στο νησί μας. Και πάμε στο τρίτο μέρος να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατεβάσει υποψήφιο εδώ ή θα κατεβάσει κάποιον υποψήφιο μαζί με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση έτσι τους επόμενους μήνες. Τώρα, η σίγουρη είδηση είναι ότι στο νησί μας έρχονται οι Κωστής Χατζηδάκης για να ανακοινώσει την χρηματοδότηση. Μας το είχε πει και ο βουλευτής, ο κύριος Αχτύπης, εδώ στην εκπομπή μας. Εγκρίθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα έργα που θα γίνουν κάτω στο ναυάγιο και θα έχουν και στο στόχο την προστασία του πλοίου. Και θα έρθει και ο κύριος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας. Επιτέλους ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός εκεί και τα έργα που είχαν προγραμματιστεί στο κέντρο θα ξανανοίξει, θα ξαναστελεχωθεί με πρόσωπα, γιατί το χρονικό διάστημα που ήταν το κέντρο υγείας κλειστό, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έτρεχαν δεξιά και αριστερά για να εξυπηρετηθούν σε άλλες δομές. Το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας εξυπηρετούσε και τα χωριά γύρω και της Ρίζας αλλά και τις ορεινές κοινότητες της Ζακίνθου.

Μάλιστα, ωραία τραγούδια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έγινε χτες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε αντεντάσεις και αντιπαραθέσεις. Θα έχουμε μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της... τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Είχανε μαζευτεί εκεί και κάτοικοι από το Κρυονέρι. Λοιπόν, οι κάτοικοι ανησυχούν και εξέφρασα την ανησυχία τους στον Δήμαρχο, γιατί πιστεύουν ότι μετά από τις αλλαγές που έγιναν στη γραμμή Αγιαλού και όλα αυτά τα έργα που γίνονται στο Κρυονέρι αυτή την περίοδο, δηλαδή τι γίνονται, δεντροφυτεύσεις, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, φωτισμός, ο Δήμαρχος βέβαια υποσχέθηκε ελεύθερους ανοιχτούς χώρους για το κοινό και για τους πολίτες εκεί της περιοχής. Οι κάτοικοι ανησυχούν μήπως ο χώρος δοθεί σε ιδιώτη ή σε ιδιώτες και κατασκευαστεί κάποιο ξενοδοχείο. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού θα κατασκευαστεί ξενοδοχείο. Υπάρχουν βέβαια κάποια ξενοδοχεία κλειστά που είναι στον δρόμο εκεί. Καλό είναι να ανοίξουν αυτά τα ξενοδοχεία και το Κρυονέρι να αποκτήσει ζωή, να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ανοίξουν κάποιες έτσι μικρές επιχειρήσεις, μικρές εννοώ, για να μπορεί ο κόσμος, αφού καθαριστεί και αυτή η περιοχή, να μπορεί να κάνει το μπάνιο του ανεμπόδιστα. Πάντα ανεμπόδιστα να πίνει τον καφέ του και να περνάει κάποιες έτσι όμορφες στιγμές. Το Κρυονέρι, κυρίες και κύριοι, είναι μέρος όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συναντούνται ως επιτοπλίστων κάτοικοι της πόλης. Δυστυχώς, έτσι όπως ήταν παρατημένο στην τύχη του τα τελευταία χρόνια, δεν εξυπηρετούσε τουρίστες, δεν το γνωρίζουν οι τουρίστες, έρχονται στην πόλη, μας ρωτάνε πού μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο κοντά εδώ στην πόλη και τους λέμε εκείνη την περιοχή, πηγαίνουν, δεν τους αρέσει και γυρίζουν πίσω. Λοιπόν, δεν είναι κακό να φτιαχτεί εκείνη η περιοχή, να γίνει και ποδηλατόδρομος, να δεντροφυτευτεί, να μπει φωτισμός γιατί είναι σκοτάδι το βράδυ, αλλά οι χώροι αυτοί να αξιοποιηθεί, να μπορούν κάποιοι επιχειρηματίες να ανοίξουν έτσι μικρές ωραίες επιχειρήσεις, καφέ, σνακ, μπάρ, εστιατόρια. Αλλά ο χώρος φυσικά να φιλοξενεί τους κατοίκους της πόλης και τους τουρίστες μας. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε χτες τους κατοίκους που είχαν μαζευτεί ότι έχει δοθεί σε ένα μελετητικό γραφείο στην Αθήνα να φτιάξει μελέτη για την ανάπλαση του Κρυονερίου και είπε στους κατοίκους ότι το Κρυονέρι θα παραμείνει ένας ανοιχτός, υπέροχος, όμορφος χώρος για τους κατοίκους. Η ανάθεση της μελέτης τώρα σε ιδιωτικό γραφείο μελετητικό στην Αθήνα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο τεχνικό επιμελητήριο. Εχθές είδαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, να είχε ένα διαπληκτισμό με τον Δήμαρχο. Ο κύριος Μοθωνέος υποστήριξε ότι κακώς υπήρξε μια απευθείας ανάθεση σε ένα γραφείο εκτός Ζακύνθου. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες που θα μπορέσουν και να έφτιαχναν τη μελέτη εδώ. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν και πήρε απαντήσεις η Δύναμη Ελπίδας, ήταν για το τι έγιναν τα 500.000 ευρώ που είχαν βρεθεί για το δρόμο πάνω στο ναυάγιο. Ο Δήμαρχος είπε ότι τα χρήματα χάθηκαν γιατί ο δρόμος είναι δασικός. Τι έγινε με τη χρηματοδότηση που χάθηκε για το επαρχιακό δίκτυο και επίσης δόθηκαν και απαντήσεις για το τι θα γίνει για τα πρανή της Μπόχαλης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε μία άλλη είδηση. Το για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την έκθεση για την Αλβανία, η οποία αναγνωρίζει επίσημα την ιστορική παρουσία και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η έκθεση ενσωματώνει τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη και άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναδεικνύοντας σοβαρές ελλείψεις στο κράτος δικαίου της Αλβανίας, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Τώρα, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την αλβανική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη διαφάνεια στο κτηματολόγιο, την προστασία της ιδιοκτησίας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Το κείμενο εκφράζει ανησυχία για παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζητά αυστηρούς ελέγχους στην αποτροπή της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων με δημόσιες συμβάσεις. Με βάση όλα αυτά, τώρα είδαμε και τα επεισόδια που έγιναν εκεί όταν αντέδρασαν οι κάτοικοι και πάρα πολλοί βορειοϋπηρώτες για την πώληση έκτασης στο νησί Σαζάν, στο γαμπρό του Τραπ, ο οποίος θέλει εκεί να κατασκευάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση. Ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρη τονίζει πως για πρώτη φορά η έκθεση αναγνωρίζει τόσο την ιστορική παρουσία όσο και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, που μέχρι τώρα το αλβανικό κράτος και η αλβανική κυβέρνηση δεν θέλει να τα αναγνωρίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά στρέμματα, εκτάσεις γης σε πολύ καλά σημεία τουριστικά τώρα, που το αλβανικό κράτος, ενώ ανήκουν στους Έλληνες ομογενείς μας, δεν θέλει να τα δώσει και τα κρατάει. Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε και την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία για το 2025 με διευρυμένη πλειοψηφία, ενώ εντός ήταν και ενσωματωμένες αυτές οι προτάσεις και οι τροπολογίες που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Φρέντις Μπελέρης. Μια έτσι πολύ σημαντική εξέλιξη για την πλήρη προστασία της ελληνικής μειονότητας. Χρειάζεται δυναμισμός, αλλιώς δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι προστασίας, μόνο το ευρωπαϊκό δίκαιο, και αυτό αν θέλει φυσικά η Αλβανία να ενταχθεί και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δρόμος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός εδώ, περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να σχολιάσουμε μαζί το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Δακινθινούς.
0: Λοιπόν, σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις που πήρατε από τον Δήμαρχο για τα θέματα που θέσατε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Δυστυχώς όχι, ούτε ξεκάθαρες μπορώ να πω ότι ήταν όλες οι απαντήσεις. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι χρηματοδοτήσεις χάνουν τη μία μετά την άλλη. Βέβαια η Δημοτική αρχή έφερε κάποιες δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε...
0: Για το ναυάγιο να τα πούμε.
1: Να πούμε λοιπόν από τα θέματα που είχαμε βάλει με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη.
0: Ναι.
1: Το ναυάγιο το οποίο το εισηγήθηκε ο κύριος Αρετάκης, οι 500.000 ευρώ χάθηκαν, φύλαξη δεν υπάρχει, από όσο κατάλαβα θα γίνει μια φύλαξη υποτυπώδης το επόμενο διάστημα, δεν ξεκαθάρισε ακριβώς το πότε, η οποία φύλαξη έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο και όχι μόνο, έπρεπε να υπάρχει όλο το χειμώνα. Και το χειμώνα το επισκέπτονται το ναυάγιο κάποιοι άνθρωποι, και θα έπρεπε να υπάρχει φύλαξη με πολύ λιγότερα βέβαια άτομα και το καλοκαίρι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στη μέση του πουθενά. Όσον αφορά τα 500 χιλιάρικα τα οποία πήρε με προγραμματική σύμβαση ο Δήμος για να κάνει κάποια έργα στο ναυάγιο, ήρθε χθες ο Δήμαρχος και μας είπε ότι απορρίφθηκε γιατί ο δρόμος είναι δασικός. Μα δεν το ξέρανε από την αρχή ότι ο δρόμος είναι δασικός. Δεν το γνώριζε και η περιφέρεια και ο Δήμος, και περισσότερο ο Δήμος που αποδέχτηκε αυτή την χρηματοδότηση, ότι ο δρόμος είναι δασικός και δεν μπορεί να κάνει έργο. Αν και αν μου επιτραπεί να αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να γίνει, πιστεύω ότι απορρίφθηκε από το Υπουργείο για άλλους λόγους, όπως για τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκε και η αγροτική οδοποία. Γιατί συζητήσαμε και το θέμα της αγροτικής οδοποίας, απορρίφθηκε γιατί από ό,τι είπε ο κύριος Σκότης, ο αντιδήμαρχος, ήταν ένα βαρύ πρόγραμμα και ήταν δύσκολο για να φτιαχτούν οι φάκελοι. Και
0: οι φάκελοι
1: λοιπόν ήταν ελλειπείς. Λοιπόν, να πω όμως ότι σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκαν 100-150 δήμοι στην Ελλάδα και 3 ή 4 αποκλείστηκαν. Πώς μπορούν όλοι οι άλλοι να κάνουν και να μπαίνουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Και ο Δήμος ο δικός μας, να απορρίπτεται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, δείχνει ότι ο Δήμος δεν έχει οργάνωση και πολλά άλλα προβλήματα που συναντάμε καθημερινά.
0: Ένα λεπτό, για την αγροτική οδοποία δεν έγιναν σωστή προετοιμασία των φακέλων και έτσι απερίφθηνε οι φάκελοι.
1: Έτσι ακριβώς. Οι φάκελοι ήταν ελλειπείς. Δεν είχαν όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητο, γιατί όπως είπε ο κύριος Σκότης, ήταν ένα βαρύ πρόγραμμα. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και εγώ λέω.
0: Ναι.
1: 100 δήμοι που μπήκαν στο πρόγραμμα, πώς μπορέσαν και το κάνανε, και 3 δήμοι που βγήκαν εκτός, μεταξύ των 3 είναι και η Ζάκηδος, δεν μπόρεσαν. Σημαίνει λοιπόν ανικανότητα.
0: Μάλιστα. Για το άλλο θέμα της Μπόχαλης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Και η Μπόχαλη συζητήθηκε και άλλα θέματα συζητήθηκαν, και εκεί τις ευθύνες τις ρίχνει σε άλλες υπηρεσίες. Εκεί μας είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι περιμένουν την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΧΑΣ, οπότε δεν μπορούν να κάνουν έργα. Ναι, αλλά...
0: Αυτό δεν το γνωρίζαμε πάντως μέχρι τώρα, ότι...
1: Όχι βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι άλλοι λόγοι. Είναι ένας εργολάβος που είχε αναλάβει αρκετές εργολαβίες στο νησί, οπότε δεν είναι εύκολο να προχωρήσει. Όμως το θέμα της Μπόχαλης είναι πάρα πολύ σοβαρό, και για τα πραγή της Μπόχαλης, υπάρχει μικρή είναι η χρηματοδότηση, όμως θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια πράγματα, διότι σε 2 μήνες αρχίζουν οι βροχές.
0: Ναι.
1: Άντε Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε, που και τον Αύγουστο πολλές φορές οι βροχές είναι πολλές, mm-hmm. οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Οπότε πάει περίπατο από ό,τι φαίνεται mm-hmm. και το έργο του Σαπρανή της Μπόχαλης. Και βέβαια τέτοιε το θέμα και το δρόμο που είναι από τα Μπιτσιμπέικα και ο άλλος δρόμος πάνω από τα Μπιτσιμπέικα.
0: Στο Κάστρο πίσω λέτε.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος δρόμος πήγε μια μπουλντόζα, ένα μηχάνημα τέλος πάντων του Δήμου, πέταξε αρκετές εκατοντάδες χημικά χώματα σε ρέματα, έφραξε μπασίες και τα λοιπά, και με τις πρώτες βροχές όλα αυτά τα χώματα, και σήμερα είχα μια κουβέντα με κατοίκους της Μπόχαλης, όλα αυτά τα χώματα θα κατέβουν κάτω από την πλευρά προς τις Βαρές και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Εκεί το είπα και στο Δήμαρχο, ούτε καν ενημέρωσα το τοπικό συμβούλιο Μπόχαλης, που γνωρίζουν την περιοχή και να πούνε την άποψή τους, και από εκεί και πέρα οι τεχνικές υπηρεσίες σας κλείναν αναλόγως, εάν πλάγησαν και οι τεχνικές υπηρεσίες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν μια μπουλντόζα με ένα χειριστή και λειτουργούσε αυτοβούλος. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χώματα θα κατέβουν κάτω, θα φτάσουν στο Τσιλιβί.
0: Με τις πρώτες βροχές σίγουρα. Για το Μακρύ Γυαλό είχατε τέθηκε το θέμα.
1: Ναι, στο Μακρύ Γυαλό λοιπόν είχαμε δίκιο. Ένα χρόνο τώρα η αστυνομική διεύθυνση καταστρίου είχε ειδοποιήσει για την επικινδυνότητα της περιοχής. Εντάξει, η παραλία δεν έκλεισε, αλλά υπολειτουργεί με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχουν ομπρέλες, δεν υπάρχει όμπρερο καθίσματα γενικότερα και μια οργάνωση και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με όλη αυτή τη σήμανση που έχει γίνει χωρίς οργανωμένη παραλία. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να σταματήσουν εκεί κοντά, οπότε καταλαβαίνετε δεν σταματάει και πάρα πολύ κόσμος, κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, πρέπει να περπατήσουν αρκετά. Υπήρξε από ό,τι μάθαμε μια πρόταση από έναν ιδιώτη που έχει ένα οικόπεδο δίπλα, το διέθετε δωρεάν στο Δήμο για να δημιουργηθεί ένα πάρκι. Υπάρχει και ένα πάρκι που είναι επιπληρωμή, όμως εντάξει, και αυτό το πάρκι δωρεάν πάρκι που έπρεπε λίγο να το διαμορφώσει ο Δήμος, ήθελε κάποιες παρεμβάσεις ή λίγο γαρμπίλι, χαλίκι ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν έγινε τίποτα, οπότε καταλαβαίνετε η παραλία είναι στο έλεος του Θεού. Και να πω ότι έχει κλείσει, η παραλία είναι μικρή, ένα μεγάλο κομμάτι απαγορεύεται να πλησιάσει άνθρωπος και καλά κάνει βέβαια και είναι κλειστό γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής το τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά που με βάση τα λεγόμενά σας παραμένουν στάσιμα. Πάει, δεν θα ξεκινήσει κάτι άμεσα και άντε να δούμε αν θα γίνουν μετά το φθινόπωρο.
1: Όχι μόνο στάσιμα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι.
0: Δεν υπάρχει και χρηματοδότηση. Εμείς για την Μπόχαλη άλλα γνωρίζαμε πάντως, κύριε Τσουρουνάκη. Τώρα δεν ξέραμε αυτό που έχει προκύψει από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Έτσι, δεν ξέρω πότε ετοιμάστηκε ο φάκελος. Δεν σκέφτηκα εκείνη την ώρα να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πότε ετοιμάστηκε ο φάκελος για το ΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία που θέλει κάνα 2 μήνες που αν είχε ξεκινήσει νωρίς αυτή τη στιγμή θα είχαν την άδεια από την κεντρική αρχαιολογική, από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ευθύνη, ξαναλέω, της Δημοτικής Αρχής το πώς τρέχει και πώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έγινε και μια ερώτηση όσον αφορά το γήπεδο που θα παίξει η ομάδα μας την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε ξεκάθαρα ότι θα έχει λυθεί το πρόβλημα, θα έχει φτιαχτεί. Είπε ότι έχει συστήσει μια επιτροπή που ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι άγνωστο το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι συζητήσαμε ένα μεγάλο θέμα της Αγίας Τριάδας, ήταν αρκετοί αρχική κατοίκη της περιοχής. Δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι θα παρουσιάσει το τι σκέφτεται να κάνει. Δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνουν ξενοδοχεία ή εγκαταστάσεις διαφορετικού τύπου και δεν θα δοθεί σε ιδιώτες. Θα γίνει μια ήπια μορφής ανάπλαση. Εκεί λοιπόν εμείς είπαμε, προτείναμε στη Δημοτική Αρχή αν θέλουν να τους παρουσιάσουμε τη μελέτη που έχουμε. Είναι έτοιμη μελέτη, είναι πληρωμένη, δεν θα στοιχίσει τίποτα στο Δήμο, τη διαθέτει η Δύναμη Ελπίδας δωρεάν. Δεν έχει κτίρια και εγκαταστάσεις, έχει μια ανάπλαση από το Κρυονέρι μέχρι εντάξει, μέχρι το Αργάσι, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι να χρησιμοποιήσουν, έχει πεζόδρομους, παγκάκια, δεντροφύτευτη και δημιουργία κάποιας παραλίας που σύμφωνα με την τεχνολογία και τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη είναι εύκολο να γίνει.
0: Μάλιστα. Είχατε κάνει εσείς έτοιμη μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής. Εντάξει, το έκανε Τσουρουνάκη, ωραία να γίνει ανάπλαση, αν θέλει και κάποιος ιδιώτης να νοικιάσει ένα χώρο, ένα πόστο, να βάλει τις ομπρέλες στην επιχείρησή του, αυτό είναι θεμητό, είναι δεκτό.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι χώροι να νοικιάσει κάποιος και να βάλει ομπρέλες. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη παραλία που είναι η μοναδική παραλία της πόλης μας θα πρέπει να είναι υπό την εποπτεία του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα εξαρτάται τι σκέφτεται να κάνει η Δημοτική Αρχή και πώς θέλει να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες μελέτες.
0: Ωραία. Άργησε να τελειώσει η συνεδρίαση. Κανονικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο να αφορούσε μόνο τα θέματα που είχατε βάλει εσείς με τον άλλο το συνδυασμό.
1: Γιατί ήταν 6 θέματα, δεν ήταν πάρα πολλά, ήταν όμως πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Συζητήθηκε και το θέμα της ΔΕΙΑΣ, διότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί δυστυχώς τα τεκτενόμενα και τώρα που έρχονται οι λογαριασμοί, τώρα καταλαβαίνει ότι οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί σε κάποια πράγματα και πολλές μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτές οι συναντήσεις με πολίτες, βέβαια είναι και δύσκολα τώρα γιατί ο κόσμος δουλεύει και είναι στα μαγαζιά τους και στις εργασίες τους. Θα τις επαναλάβετε ή θα περιμένετε να τελειώσει το καλοκαίρι και να ξεκινήσετε?
1: Συνεχίζουμε, κάνουμε συναντήσεις σε χωριά. Δεν έχουμε κάνει σε δημοτική ενότητα ολόκληρη, όμως είμαστε σε προεργασία να κάνουμε μια συνάντηση στη Δημοτική Ενότητα Ελατίων. Θα το δούμε πιθανόν σε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, να προσθέσουμε ότι είχαμε βάλει και το θέμα της μειοκτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο Δήμος, εκτός μικρές, πολύ μικρές παρεμβάσεις, τα κεντρικά κτίρια του Δήμου, στο Βανάτο ή στο αεροδρόμιο κτλ. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες μειοκτονίας, αλλά ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι και ένα πολύ μικρό κομμάτι στα σχολεία. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του κυρίου Πόθου, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και ένα μήνα περίπου, ότι η μειοκτονία στα σχολεία είναι μηδαμινή ή ελάχιστη, δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει πρόγραμμα μάλλον. Αποδείχθηκε το ίδιο και χθες. Πριν 2 εβδομάδες η Δημοτική Αρχή πήρε την άδεια της Δημοτικής Επιτροπής για να ζητήσει μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ για να κάνει μια γενική μειοκτονία σε όλο το νησί. Αυτό όμως έπρεπε να έχει γίνει 1,5 χρόνο πριν, διότι το πρόβλημα είναι καθημερινό, το πρόβλημα είναι έντονο, ο πληθυσμός των τροκτικών έχει πολλαπλασιαστεί πολύ επικίνδυνα. Είχαμε ένα θάνατο τώρα τελευταία και είχαμε και αρκετούς συμπολίτες μας που νόσησαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό το επίπεδο έχει αποτύχει παταγωδός η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουρουνάκη, σχολίασε τα θέματα που συζητήθηκαν εκτές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήραν τις απαντήσεις, δεν είναι ευχαριστημένοι η δύναμη ελπίδας από τις απαντήσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση, έρχεται από τη ΔΕΙΑΣ, η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές για κάποιες εργασίες που θα κάνει αύριο στη γεώτρηση Μπούκα Στραγακίου. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 20 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης της αντλίας στην κεντρική γεώτρηση της Μπούκας στο Τραγάκι. Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γεώτρησης και της βελτίωσης της αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πιθανό να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση νερού ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου, όχι σε ολόκληρο το δίκτυο. Η ΔΕΙΑΣ, σύμφωνα με πάντα με την ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Λοιπόν, να δούμε και μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου, αφορά το κρυονέρι. Τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του: το κρυονέρι δεν πωλείται, η κοινωνία της Ζακύνθου παίρνει τον λόγο. Να δούμε τι αναφέρει το δελτίο τύπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νεοσύστατου συλλόγου της περιοχής για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα τμήματα της πόλης μας. Η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ και μήνες επικρατεί ασάφεια, διαφάνεια και σιωπή γύρω από το σχέδιο που προωθείται για την περιοχή. Οι πολίτες που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εκεί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι αόριστες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Το Κρυονέρι και η Αγία Τριάδα δεν είναι ένα ακόμη φιλέτο προς εκμετάλλευση, δεν είναι χώρος για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, είναι κομμάτι της ιστορίας, της φυσιογνωμίας και της συλλογικής μνήμης της Ζακύνθου, ανήκει στους κατοίκους της και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε και ένα δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Συλλήψεις για ναρκωτικά στη Ζάκυνθο, 2 άτομα στα χέρια της αστυνομίας. Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής των ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο σε 2 συλλήψεις στο νησί. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Ειδικότερα τώρα συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης και ένας 35χρονος, με συγχωρείτε, ημεδαπός για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει και... Αλλά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ένα νέο δελτίο τύπου από την αστυνομική διεύθυνση για να δούμε τι έχει γίνει, πού βρίσκονται οι έρευνες, έχουν συλληφθεί όλοι όσοι ήταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθε εδώ στη Ζάκυνθο από το ελληνικό FBI. Δεν έχουμε κάποια έτσι νεότερη πληροφορία, μόνο ένα προηγούμενο δελτίο τύπου που πήραμε τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία. Πλησιάζουμε σε λίγο το διαφημιστικό διάλειμμα των 1. Θα είμαστε αμέσως μετά μαζί σας με κάποια άλλα θέματα.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσσα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές που μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας κάνω μία ερώτηση. Η αντιπολίτευση έχει επισημάνει ότι κακώς βάλατε τόσα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε να είχατε βάλει μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που σας είχε θέσει. Και αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να από τις 6.30 ως τις 12.30 να υπήρχαν πάρα πολλές ώρες συνεδρίασης. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Παρακαλώ, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
1: Αρχικά να πω ότι χθες είχαμε δύο συνεδριάσεις.
0: Ναι.
1: Η μία ήταν με άμεσα θέματα που είχαν τη λειτουργία, να κάνουμε τη λειτουργία του Δήμου, mm-hmm. που ήταν ήδη προγραμματισμένη να βγει η πρόσκληση, και ένα συμβούλιο το οποίο ζήτησε το 1 τρίτο των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης με πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν.

0: καθυστέρησε καθόλου. 8 η ώρα ξεκινήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα που ζήτησαν. Μας πήραν πολλές ώρες τα θέματα που είχαν θέσει προς τη ζήτηση. Εντάξει, τι να πω σε αυτή την κατηγορία, δεν είμαι από κάτι άλλο. Από ότι ό,τι είπα στον κύριο Τσενάκη όπως μιλήσαμε και με πήρε ότι μήπως αργήσουμε, ήταν και πολύ πιο σύντομα το πρώτο συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Είχαν μαζευτεί εκεί οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, γιατί ανησυχούν τόσο πολύ οι κάτοικοι από εκείνη την περιοχή? Πιστεύουν ότι θα δημιουργηθούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους όπως γίνεται μέχρι τώρα. Εσείς πιστεύετε, υπάρχει λόγος ανησυχίας για κάτι τέτοιο?
0: Όπως εξήγησε και πολύ απλά ο Δήμαρχος εχθές, ο Δήμος σκοπεύει στην πιο ήπια πράσινη ανάπτυξη. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ζητάνε όλοι όσοι είναι οι κάτοικοι εκεί, αλλά και οι ζακεθνοί πολίτες. Και κάτι που θέλουμε χρόνια, και εγώ το κουβεντιάζουμε χρόνια να γίνει, να φτιαχτεί η βιτρίνα του νησιού μας.
1: Ναι.
0: Και τι λέει ο Δήμαρχος, και τι είπε και ξεκαθάρισε, ότι μέχρι στιγμής είμαστε πολύ αρχική φάση του θέματος. Mm. Ξεκινάμε η ορίμανση του έργου, καθώς αυτή η δημοτική αρχή έτρεξε τα πάντα ώστε να περιέλθει αυτό στην περιουσία του Δήμου, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, από τότε που είχε καταργηθεί ο ΕΟΤ. Έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπει σε ΦΕΚ και να καταχωρηθεί ως περιουσία του Δήμου, καθώς και έκανε ό,τι απαραίτητη ενέργεια χρειάζεται για να καθοριστεί η γραμμή γυαλού και παραλίας, που είναι σημαντικό, ώστε όταν κατατεθεί ένας φάκελος ο οποίος θα πάει προς χρηματοδότηση, να είναι ξεκαθαρισμένα τα ιδιοκτησιακά, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό που ορίζεται παραλία. Να επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, με αυτή τη Δημοτική Αρχή γίνανε όλα αυτά. Εμείς προχωράμε, αυτή η Δημοτική Αρχή προχωράει το θέμα αυτό και όπως επισήμανε και χθες ο Δήμαρχος, θα προχωρήσει σε μια παρουσίαση του τι πρόκειται να γίνει αργότερα, εφόσον έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, καθώς έχει γίνει και ήδη συνάντηση με αρχιτέκτονες του νησιού, οι οποίοι θα κρίνουν και αυτοί αν είναι κατάλληλη αυτή η ανάπλαση, για να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν μια βόρτα, αλλά και να φτιαχτεί η πρόσωψη, η βιτρίνα του νησιού μας.
1: Ναι, ωραία. Έχετε δώσει τη μελέτη, όχι εσείς προσωπικά, ο Δήμος.
0: Η μελέτη, μισό λεπτό.
1: Εκτός να κύρθουν.
0: Πρέπει να δει κάποιος τι περιλαμβάνει μέσα η ανάθεση. Δεν είναι μόνο η μελέτη, είναι και το θέμα το ότι θα έχει και τα χαρτιά την ορίμανση του φακέλου. Αυτό είναι, εξαρτάται από την κάθε δημοτική αρχή και αυτό κρίνεται η δημοτική αρχή. Είναι μια διαδικασία που του δίνει την περιθώριο ο νόμος να κρίνει ποιος είναι αξιόλογος ή κατάλληλος να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν πετάγονται εκτός οι αρχιτέκτονες του νησιού, οι οποίοι θα κρίνουν στην τελική αν αυτό που θα γίνει θα είναι σωστό ή όχι, καθώς θα πρέπει να περάσει και από αρχιτεκτονικό συμβούλιο αυτή η ανάπλαση.
1: Ναι.
0: Το ότι έκανε ανάθεση με ο Δήμος για να οριμάσει ένα φάκελο με χαρτιά και ενέργειες που μπορεί να μην ξέρει κάποιος εδώ, κρίνεται η Δημοτική Αρχή γι' αυτό και ο καθένας μπορεί να το κρίνει αν είναι το αποτέλεσμα καλό ή όχι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα έχει δείξει ότι έχει λυθεί ένα πρόβλημα που δεν είχε λυθεί ποτέ.
1: Εννοείται που κατεδάφισαν αυτά τα κτίρια. Να σας ρωτήσω, επειδή είδαμε και την παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Μοθονέος, είπε ότι θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός και όχι απευθείας ανάθεση. Αυτό ισχύει ή έχει δικαίωμα ο Δήμος μέχρι ενός ποσού?
0: Το πρέπει είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Ο νόμος βάσης 44-12, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο νόμος που διέπει τις συμβάσεις, σου δίνει δυνατότητα απευθείας ανάθεσης.
1: Για μικρά ποσά.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Μέχρι 37.000.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εκεί δεν υπήρχε ένταση μεταξύ των κατοίκων.
0: Αν κάποιοι πολίτες άρχισαν να φωνάζουν και να εκτοξεύουν ύβρις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατά τη θεσμικότητα, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι έδωσα μεγαλύτερη βάση, διέκοψα για 10 λεπτά. συνεχίσαμε μετά, μπήκαμε.

0: όλοι όσοι μέσα πραγματικά ενδιαφέρονταν να ακούσουν και προχώρησε το θέμα και δώστηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν.
1: Μάλιστα. Υπήρχαν και άλλα θέματα, βέβαια, εντάξει, ρωτάω εσάς. Ήταν
0: όλα τα θέματα που
1: αντιδήμαρχη του κυρίου Κώτη για, για τους φακέλους που δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Για την αγροτική οδοπία.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώθηκαν. Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν χθες. Ο κύριος Κώτης ανέφερε επακριβώς τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Δεν είπε πουθενά ότι δεν ολοκληρώθηκε κάτι. Είπε ότι εμείς όταν καταθέσαμε την πρόταση για την αγροτική αδοπία είχαμε χαμηλή βαθμολογία καθώς οι εγκρίσεις που περιμέναμε από το δασαρχείο, από το αρχαιολογικό μουσείο και όλα αυτά καταθέσαμε μόνο τις αιτήσεις ενώ προχωρήσαν φάκελοι οι οποίοι είχαν πάρει τις εγκρίσεις.
1: Οπότε ήταν ο φάκελος ελπής, δεν ήταν ολοκληρωμένος.
0: Και κατατέθηκε ένταση. Αλλά όπως επισήμανε δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αν έχεις κάνει την έγκριση ή αν έχεις καταθέσει το αίτημα. Βαθμολογία πήρες χαμηλότερη. Ένας που είχε πιο μεγάλο
1: φάκελο, είχε
0: την έγκριση στα χέρια του, είχε μεγαλύτερη βαθμολογία.
1: Δηλαδή ένας που είχε καλύτερο φάκελο, τα ίδια λέμε κύριε Πρόεδρε. Όποιος είχε καλύτερο φάκελο πήρε τα χρήματα.
0: Ναι, υπάρχουν βαθμολογίες αυτά.
1: Ναι,
0: δεν απορρίφθηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Και λέμε ότι έγινε ένσταση από το Δήμο, εφόσον έχουμε τις εγκρίσεις και ο κύριος Κώτης πιστεύει βάσει αυτής της διαδικασίας ότι θα αλλάξει η βαθμολογία και θα εγκριθούμε.
1: Θα αλλάξει τώρα η βαθμολογία?
0: Αφού έχει γίνει ένσταση.
1: Ναι, μάλιστα. Και για την Μπόχαλη δεν ξέραμε πραγματικά, δεν γνωρίζαμε ότι χρειάζεται, δεν μας το είχε αναφέρει και ο...
0: Από το
1: Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό τώρα προέκυψε ή υπήρχε αυτό το θέμα?
0: Από την αρχή της κατάθεσης του φακέλου φτάσαμε στο σημείο τώρα και εγώ να μην σας πω ψέματα. Τώρα ενημερωθήκαμε ότι για να προχωρήσουν όλα τα έργα μας ενημερώσαν ότι χρειάζεται την έγκριση του ΚΑΣ.
1: Μάλιστα, οπότε αυτό το πάει πίσω, καθυστερεί και εκεί.
0: Αυτό γιατί... καθυστερεί, αλλά βέβαια έχει κατατεθεί ο φάκελος, υπάρχουν τα λεφτά, δεσμευμένα είναι, ο εργολάβος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν μπορούμε, είναι η γραφειοκρατία που λέμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Για το Πάνω Ναυάγιο ο δρόμος ήταν δασικός, οπότε...
0: Είναι δασικός, αλλά τα λεφτά αυτά ήταν μόνο για το δρόμο. Πάρθηκαν πίσω, εφόσον υπάρχει διαδικασία, όπως εξήγησε και ο Δήμαρχος αργότερα, μπορεί να τα δώσουν ξανά ώστε να γίνει η διαδικασία της διαπλάτησης του δρόμου.
1: Μάλιστα. Και για το Μακρύ Γυαλό, υπήρχε
0: και ενημέρωση και για τη φύλαξη του Ναυαγίου, ότι θα είναι επί 24ωρου βάσεως.
1: Θα μπουν τώρα φύλακες?
0: Τώρα υπογράφηκε σύμβαση, νομίζω αύριο μεθαύριο θα έχουν τοποθετηθεί οι φύλακες απάνω. Και όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με το Μακρύ Γυαλό, είπαν όλο το ιστορικό και τη διαδικασία, ενημέρωσαν το χαρτί από το ΕΑΓΜΕ και ενημέρωσε και ο Δήμαρχος ότι έχει κατατεθεί έτοιμα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μας παραχωρηθεί το ποσό ώστε να φτιαχτεί αυτό το τυχείο που είναι για να ξανανοίξει σωστά. Όχι, δεν έχει κλείσει ο Μακρύ Γυαλό, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Για να λειτουργήσει σωστά με τη διαδικασία της κτηματικής όπου παραχωρεί και χώρους για ομπρέλες.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα βάλετε κάποια άλλη συνεδρίαση ή θα κλείσετε για καλοκαίρι εισαγωγικά?
0: Όχι, οι συνεδριάσεις που γίνονται με βάση το Προεδρείο τώρα τελείωσαν. Ναι. Θα πρέπει να καλεστεί μια συνεδρίαση για να εκλεγεί εκ νέου το Προεδρείο στην 1η Ιουλίου, όπως ορίζεται βάση του νόμου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαργαρίτα. Να είστε καλά, κύριε Ποταμή.
1: Μάλιστα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Επίσης. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εκτές στο Ενεγίλ Ζακύνθου. Μια πολύ όμορφη γιορτή χάρισαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όσους παρευρέθηκαν στο προαύλιο χώρο του σχολείου στο Βουγιάτο. Στην εκδήλωση ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από την εκδήλωση αυτή.
1: Αξιότιμε κύριε βουλευτά, πατέρα Δημήτριε, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρε του Βουγιάτου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή. Μια γιορτή που σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μια γιορτή πάρα πολύ δημιουργική, που σημαδεύτηκε από προσπάθειες, εμπειρίες, πρόοδο, μικρές και μεγάλες νίκες για όλους μας. Για το σχολείο μας, το Ενεγίλ Ζακύνθου, κάθε χρονιά δεν είναι απλώς ένας κύκλος μαθημάτων, είναι ένα ταξίδι εξέλιξης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης. Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει τη δική του μοναδική διαδρομή. Και κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν φαίνεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο το τέλος μιας σχολικής χρονιάς. Γιορτάζουμε την προσπάθεια, την επιμονή, τη χαρά της μάθησης, αλλά και τη δύναμη που έδειξαν οι μαθητές μας μέσα στις δυσκολίες. Γιορτάζουμε τις στιγμές που οι μαθητές μας ξεπέρασαν τον εαυτό τους, που συνεργάστηκαν, που χαμογέλασαν και που συνέχισαν ακόμη και όταν κάτι τους φαινόταν δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των γλύσεων των μαθητών και των μαθητριών μας, δημιουργώντας ευκαιρίες για έκφραση, δημιουργία και ενεργό συμμετοχή, με τη στήριξη και τη συνεργασία σημαντικών φορέων του τόπου μας, όπως η Στοργή, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου, Τοπική Μονάδα Υγείας Ζακύνθου, το ΚΕΠΕΑ Ιθακιάς, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ΦΠΚ, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε πλήθος εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Παράλληλα, το σχολείο μας κατάφερε φέτος να, με πρωτοβουλία του κυρίου Ακτύπη, του βουλευτή μας, σε συνεργασία με τον Δήμο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Γιαννάκου, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα έτοιμα, όνειρο, όραμα ετών. Υλοποιείται, θα αρχίσει να υλοποιείται πάρα πολύ άμεσα από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα όλης της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής Ακύρθου Διονύσης Αυτίτης.
1: Δώσω συγχαρητήρια για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο. Στα παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά στους καθηγητές οι οποίοι είναι από κοντά, σε ένα δύσκολο εκπαιδευτικό έργο το οποίο φέρουν εις πέρας κάθε χρονιά και νομίζω ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο στον τόπο μας. Επίσης να συγχαρώ και τους γονείς, τους κηδεμόνες για το γεγονός ότι πάντα βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους και σε πολύ καλή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέψετε, Επιτροχάδη, λίγο να σας πω την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και αυτού του σχολείου. Όταν ανέλαβα βουλευτής το 2019, με κάλεσαν στο σχολείο το ΕΝΕΓΙΛ, το οποίο ήταν τότε στο ΕΠΑΛ, στεγαζόταν. Σε έναν ακατάλληλο χώρο που σας πληροφορώ ότι τώρα το αίτημά τους είναι να αντικατασταθούν όλα αυτά τα προκάτ με καινούργια προκάτ, γιατί πλέον είναι κατεστραμμένα. Εκεί ήταν τα παιδιά. Τότε ξεκίνησε η δευτεροβάθμια μια προσπάθεια για να βρει ένα καινούριο χώρο, ένα καινούριο σχολείο, για να μπορούν να πούν τα παιδιά του ΕΝΕΓΙΛ. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα. Και πολλοί κόσμος και πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων γύρισαν την πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Ένας από τους πρόεδρους, και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι σήμερα εδώ ο κύριος Κακολίδης, ήταν ο πρόεδρος ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν του ζητήθηκε να μας παραχωρηθεί το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο στεγαζόταν ο Σύρτης στο χορευτικό συγκρότημα, δεν το σκέφτηκαν καθόλου, παραχώρησαν το συγκεκριμένο σχολείο και ξεκινήσαμε από το μηδέν, το οποίο το διατηρούσαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συμμετείχε ο Δήμος σε έναν εξοραϊσμό του συγκεκριμένου κτηρίου. Μετά από εκεί και πέρα αναλάβαμε εμείς με τις κτηριακές υποδομές να φέρουμε τα 4 προκάτ κτίρια τα οποία βρίσκονται δίπλα και να κάνουμε έναν χώρο αξιοπρεπή για τα συγκεκριμένα παιδιά και να αναβαθμίσουμε και το χώρο του, αν θέλετε, και το χωριό, το οποίο νομίζω ότι έχει πάρει ζωή με όλη αυτή την παρουσία των παιδιών και τη δικιά σας, που ήταν ένα χωριό και αυτό το οποίο ήταν απομονωμένο και τελικά παίρνει ζωή, σάρκα και οστάμιο αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια η σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που σας είπε η Διευθύντρια προηγουμένως, ότι μπαίνει το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Είναι μια επιτυχία, αν θέλετε, και προσωπική και δικιά τους αλλά και δικιά μου, ότι μετά την επίσκεψή μου τότε στον Υπουργό Υποδομών του είπα τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί ακριβώς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, ότι χρειάζονται έναν ιδιαίτερο χώρο. Και πραγματικά είμαστε ένα από τα 4-5 σχολεία, τα ειδικά σχολεία τα οποία μπήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έξτρα για να γίνει ακριβώς αυτή η παρέμβαση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Την είχαμε κάνει με τις κτηριακές υποδομές τη μελέτη. Αυτή τη μελέτη που την είχαμε κάνει, αυτή την εντάσσουμε στο πρόγραμμα, χωρίς να περικόψουμε τίποτα από αυτό που θέλαμε, και θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό έργο για τα παιδιά. Νομίζω θα γίνει ένα πρότυπο, ωραίο σχολείο, σημαντικό. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι θα είσαι κοντά και θα παρακολουθήσεις και τα έργα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι να αγαπάς το χώρο, παρόλο που το παρέδωσες, τον θεωρείτε δικό σας και θα είσαι και από κοντά για να το παρακολουθείς. Εγώ να σας συγχαρώ για την προσπάθεια, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους πρωταγωνιστές σήμερα, που είναι τα παιδιά πάνω απ' όλα. Έτσι εμείς θα απολαύσουμε και είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ να δούμε όλο αυτό το οποίο έχετε φτιάξει. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά, να συνεχίσετε το έργο σας, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, δίπλα στα παιδιά, γιατί νομίζω ότι όλα είναι παιδιά του ίδιου Θεού και νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να το κοιτάμε και να το βλέπουμε. Συγχαρητήρια για όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Πάμε στη Γερμανία. Έχει ξεσπάσει συναγερμός για ακραία καιρικά φαινόμενα με καύσον έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Γερμανία και ισχυρές βροχοπτώσεις. Ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για υψηλές θερμοκρασίες, καταιγίδες και χαλάζει τις επόμενες ημέρες, προβλήματα στις σειροδρομικές γραμμές και τις μετακινήσεις λόγω κεραυνών και βλαβών στο δίκτυο προειδοποιούν εκεί οι αρχές. Για να δούμε τι αναφέρει στο ρεπορτάζ. Υπάρχει προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα για αυτή την εποχή στην Γερμανία. Θα έχουμε μερικές μέρες με υψηλές θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την άλλη πλευρά τις επόμενες ημέρες ισχυρούς ανέμους, βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και πάρα πολλούς κεραυνούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θερμοκρασίες στη δυτική και νότιο-δυτική Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 30 έως 35 βαθμούς. Πρόκειται για το θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από την δυτική, κεντρική, δυτική και Ευρώπη και στη συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες έρχονται βροχές, χαλάζει, ισχυρή ανέμοι με ταχύτητες ακόμη και άνω των 100 χιλιόμετρων, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και αμέσως μετά θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και θα έχουμε πάρα πολλές έτσι ισχυρές βροχές. Ασυνήθιστο πραγματικά αυτό το κλίμα, αυτές οι καιρικές συνθήκες για την Γερμανία. Εδώ τα περιμέναμε, τις υψηλές θερμοκρασίες, όχι τις βροχές και το χαλάζι. Στη Γερμανία θα τα βρούμε. Λοιπόν, αυτά είναι από την Γερμανία σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Σας ενημερώσαμε για την ματέωση του ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο σήμερα στην Ελβετία μεταξύ του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και και διπλωματών του Ιράν. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το ραντεβού. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Στο κρατήδιο του Ισημερινού δολοφόνοι λοιπόν περίμεναν, δύο ανήλικοι ήταν, μικρά παιδιά, περίμενα τον αρχηγό της μεγαλύτερης συμμορίας του Ισημερινού με λουλούδια έξω από το αεροδρόμιο και τον εκτέλεσαν μέσα στο δρόμο. Μετά τη δολοφονία οι αστυνομικοί συνέλαβαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου τους δράστες που ήταν δύο μικρά παιδιά, ανήλικα 16 και 15 ετών. Θύμα της εκτέλεσης είναι ο 31χρονος Κάρλος Αμπέλτο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της μεγαλύτερης συμμορίας Λος Αγγίλας, που είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση της χώρας. Όπως έχει καταγραφεί στο βίντεο, οι δύο ανήλικοι περίμεναν έξω από το αεροδρόμιο που θα έβγαινε ο αρχηγός της συμμορίας, κρατούσαν στα χέρια τους λούτρινα παιχνίδια και αρκουδάκια και λουλούδια. Όταν λοιπόν πλησίασε αυτός έτσι, τον πλησίασα τάχα μου για να αγοράσει λουλούδια ή τα λούτρινα αρκουδάκια, τον πυροβόλησαν εξ επαφής και τράπηκαν σε φυγή, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος εκτελεστής φάνηκε να του ρίχνει και την χαριστική βολή. Συνελήφθησαν βέβαια και πρόκειται για δύο έτσι μικρές ηλικίες, 15 και 16 ετών. Βέβαια σε αυτές τις χώρες το να είσαι 15 και 16 ετών θεωρείσαι ενήλικος, η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα.

λοιπόν. Πάμε στο Ιράν. Τι έγινε εκεί? Το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ του Ιράν καταδίκασε μια τραγουδίστρια και 8 συνεργάτες της σε 74 μαστικώματα. Η δικαστική απόφαση επιβλήθηκε μετά από ζωντανή διαδικτυακή συναυλία το Δεκέμβριο του 2024, όπου η καλλιτέχνηδα εμφανίστηκε χωρίς να φορά χιτζάπ. Οι Ιρακινές αρχές κατηγόρησαν τους εμπλεκόμενους για προσβολή της δημοσίας εδούς και παραγωγή ανήθικου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Πέρα από τη μαστίγωση, το δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορούμενους διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η τραγουδίστρια ονομάζεται Παραστού Αχμαντή. Καταδικάστηκε, όπως σας είπα, σε 74 μαστιγώματα, γιατί στη συναυλία που κρυφά έκανα τη συναυλία και την ανέβασα στο YouTube, δεν φορούσε χιτζάπ, κάτι τέτοιο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τα ήθη της χώρας. Και καταδικάστηκαν και οι άλλοι κατηγορούμενοι, οι βοηθοί της και οι συνεργάτες της, σε 74 μαστιγώματα και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Λοιπόν, σας είχαμε ενημερώσει πάρα πολλές φορές, το λέμε πολλές μέρες τώρα, για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ στα νησιά του Ιωνίου. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεγλή, δεν κατέστη δυνατό. Θα δούμε το Σαββατοκύριακο αν θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του, θα τον έχουμε για να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ, να μας ενημερώσει και για κάποια άλλα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, καθόλου ευχάριστη. Εχθές είχαμε τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο. 30.000 τουρίστες μετέφερε αυτή η γραμμή κάθε καλοκαίρι από και προς την Κέρκυρα, από Ζάκυνθο, περνούσε από Κεφαλονιά, από Λευκάδα, από Μεγανής, από Παξούς, από Αντίπαξους και έφτανε μέχρι την Κέρκυρα και ξανά ξεκινούσε την επόμενη μέρα τη διαδρομή για να φτάσει μέχρι την Ζάκυνθο. Μία γραμμή τώρα που είχε πάρα πολύ καλές προσδοκίες, κατέστη ο διαγωνισμός κατέστη άκαρπος. Γίνονται κάποιες ενέργειες, έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια, μπάστε ξανασυνεχίσει και μπει σε τροχιά ξανά αυτή η σύνδεση, ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αργά, αλλά δεν πειράζει, έχουν χαθεί 2 μήνες περίπου, αλλά τέλος πάντων ας γίνει για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Τώρα, σας ενημερώσαμε ότι αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες να έρθει στο νησί μας ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης για το ναυάγιο, για τα έργα δηλαδή που γίνονται, που θα γίνουν κάτω στην παραλία του ναυαγίου, και θα έρθει και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να παραστεί στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Καλυθέα. Το Κέντρο Υγείας ανοίγει ξανά, έγινε ανάπλαση και θα ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες. Θα στελεχωθεί με το προσωπικό που είχε. Το προσωπικό δούλευε στο ΙΚΑ, στο νοσοκομείο, και φυσικά θα αρχίσει να εξυπηρετεί τους κατοίκους εκεί της περιοχής, και όχι μόνο της γύρω περιοχής αλλά και των άλλων χωριών, από τις Βολίμες μέχρι και κάτω. Λοιπόν, να δούμε τώρα, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά μια πολιτιστική έτσι είδηση. Ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και εκκλησιαστικό έργο προστέθηκε στον εσωτερικό διάκοσμο του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργάσι, καθώς ολοκληρώθηκε και τοποθετήθηκε στον δεσποτικό θρόνο η νέα εικόνα του Χριστού, η οποία φιλοτεχνήθηκε από την αγιογράφο Μακρίνα. Η δημιουργία της εικόνας είναι είδηση που διαβάζουμε στο Zante Times και στο συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Η δημιουργία της εικόνας βασίστηκε στην εικαστική μορφή του Χριστού ως σωτήρα του κόσμου, αντλώντας έμπνευση από έργο του σπουδαίου ζωγράφου της Αναγέννησης Τιτσιάνο, που χρονολογείται γύρω στο 1570. Το πρωτότυπο έργο αποτελεί σήμερα μέρος της συλλογής του Μουσείου Ερμιτάς και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αξιόλογα δείγματα της δυτικής θρησκευτικής ζωγραφικής της εποχής.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από τη Χαλκιδική. Δεν έχουν μόνο εμείς τα προβλήματα με το βιολογικό. Το έχουν και εκεί. Διαβάζουμε ότι έσκασε ο βιολογικός στην οική τη Χαλκιδικής, κλειστή λόγω λιμάτων ή παραλία. Ο βιολογικός εκείνο το σημείο έσκασε εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης στις εγκαταστάσεις του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει ακάθαρτα λίματα η παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική. Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί και αμέσως με εντολή του Δημάρχου Σιθωνίας έκλεισε για τους λουόμενους η παραλία σε μία απόσταση 200 μέτρων ένθεν και κακήθεν του σημείου που έπεσαν τα λίματα. Παντού υπάρχουν κυρίες και κύριοι αυτά τα προβλήματα και όταν ο βιολογικός δεν φτάνει να καλύψει τη διστροή όλων αυτών των λιμάτων που έρχονται από δεξιά και αριστερά, κάποια στιγμή δεν αντέχει. Ελπίζουμε να μην συμβεί το ίδιο και σε εμάς σε ό,τι αφορά βέβαια τον βιολογικό. Είδατε λοιπόν ότι παντού σε όλη τη χώρα έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα και την λειτουργία των βιολογικών και υπάρχουν παντού τα ίδια προβλήματα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Να δούμε, να κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση που αφορά τα νεαρά κορίτσια. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού του τραχύλου της μήτρας στην εφηβεία μειώνει σχεδόν στο μηδέν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Σύμφωνα λοιπόν έτσι με πληροφορίες, όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν και όσο πιο νωρίς εμβολιαστούν τα κορίτσια στην ηλικία των 13 έως 14 ετών, 15, έτσι έχουν και σχεδόν μηδαμινές ή λιγότερες πιθανότητες ή μηδαμινές να αρρωστήσουν από καρκίνο της μήτρας. Γι' αυτό, μια και το εμβόλιο αυτό διατίθεται δωρεάν, καλό είναι τα κορίτσια, οι μητέρες που έχουν κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες να τα εμβολιάζουν, γιατί πραγματικά ο καρκίνος της μήτρας αποτελούσε, νομίζω, ότι την πρώτη αιτία θανάτου μαζί με τον καρκίνο του στήθους στις γυναίκες. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε τις δύο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, εδώ 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, μετά σύνδεση με Real FM, 12 η ώρα εμείς μέχρι τις 2. Να είστε καλά, Σαββατοκύριακο έρχεται, κάνετε τα μπάνια σας, βγείτε έξω, πιείτε το καφεδάκι σας, να προσέχετε πάντα. Γεια σας και καλό απόγευμα!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
2: Χρειαστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
3: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Το Συμβούλιο Πλημμύλιο Οδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
2: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
3: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
2: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αίτωμα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
3: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
2: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο ομίλο, την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
3: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανέμοι μεταβλητή ο Σέξι Μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
4: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Το θέμα της ημέρας.
3: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστον ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας. Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα».
5: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
3: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η ναύση.
5: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αναφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις σύντομες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζει την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής.

0: ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το άσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης του Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατηγικός και διπλωματικός υποστηριχτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
1: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
2: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κρατημέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχες, Γιάννη. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλια Ρετέ.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
2: Οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
3: Ακριβώς, κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους, με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
2: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
3: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία, και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες, με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία, που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία, ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή, και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων, και μάλιστα πολύ σημαντική όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.

0: αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
1: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου. Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματή, όπως αναφέρατε, έλαβε, είχε την κατοχή του κάποια βεγγαλικά, ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του λοιπόν στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ήδη υπό διεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
2: Περιπλέκεται κι άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους. Ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
3: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
2: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
3: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Mm-hmm. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο, για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm. γιατί φαίνεται ότι η πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως τα θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
2: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο αυτό.
3: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει όπως λένε οι αστυνομικοί σε γλώσσα του. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα,
2: μύριζε, λένε, έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
3: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ινόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Θεοδόση, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
3: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος, να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
2: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
4: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
5: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευωμίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Μέσω του παρατηρητηρίου θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμέων ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και ψηφιακής πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
2: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
6: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Δηλαδή, υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και πλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάσταση των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θέαψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
2: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν σημεία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων ταπανών, ιδιοποίηση δωρεών, αφαίρεση τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πειθό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
0: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017. Υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
7: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: 92.
3: Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής της Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννιούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών, η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις, που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαχθές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αν αναλογιστούμε μάλλον, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεξήχθη η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Διοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα αρθρασιλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή mm-hmm. της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης και πέντε ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει δύο αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
4: η συζήτηση.
5: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μία, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
1: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κορίνα Μαντάγαρη.
7: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλικη Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρύματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
1: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Να την ακούσουμε.
8: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, που μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
10: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Ελισάβετ και Βασίλη τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024, 2 κύπελλα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτηνε το συμβόλαιο του με τους προαθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στο Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ. Έπαιζε στη Βελγική Σαρλερουά. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σφιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλξε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός, Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία στη δεύτερη αγωνιστική. Έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδά συνέτριψε 6-0 το Κατάρ, η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία Μαρόκο. 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο. Δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία Παραγουάη.
4: Πάλι καλά, δηλαδή που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
10: Ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
11: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι με τα βλητίως 6 υποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες στα Σορνία και...
12: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
11: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
12: Μπάνιο, ναι. Μπάνιο, ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη, μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
11: Λιτή για δεύτερη φορά τη
12: ναι,
11: Δυτική.
12: Ναι, βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα. και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το Μελτέμι. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο το περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι εκεί που έχουμε Μελτέμι δηλαδή. Θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Βορειαδάκι 4 με 6, στα νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τζακάδα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και μετά περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βορειάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
4: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
13: Μπλοκαρισμένη η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
14: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Μενίδη, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα.
4: Και στο ενικός.gr Τραμπ για Μελόνι με οικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
14: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ μεσημέρι Παρασκευής, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου και Νίκος Τραβελάκης πολύ λίγο εδώ κοντά μας, για να περάσουμε εδώ μέχρι τις 5, αυτό το λιόλουστο μεσημεριανό μεσημέρι της Παρασκευής, να σας κάνουμε παρέα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Φυσικά όλα στο τραπέζι θα τα έχουμε σε λίγο. Το θέμα με τον που άνοιξε χθες ο κύριος Τουρνάρας με τις συντάξεις θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο.

Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα βαριά, ας ακούσουμε λίγο καλοκαιρινές διακοπές, να μπούμε έτσι σε mood καλοκαιρινό, μιας και έχει έναν πολύ πολύ ωραίο ήλιο έξω και από ό,τι βλέπω αρκετοί, αν κρίνω από την κίνηση που είχε, μπορεί να έχετε αρχίσει να πάτε κάπου έτσι ένα Σαββατοκύριακο.

0: Καλώς τον. Έπεσε πάνω στην κίνηση.
1: Τι κίνηση Παρασκευή. Μάλλον έχω ξεκινήσει κάθε Παρασκευή. Το έχω καταλάβει να φεύγω.
0: Ναι, αυτό έλεγα.
1: Γιατί και η οδός είναι ακίνητη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από την λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι εδώ. Κάνει 50-60.
0: Έχω ξεκινήσει οι εξορμήσεις.
1: Μόνο Παρασκευές. Τι γίνεται να κίνηση μόνο κάθε Παρασκευή. Βλέπω ότι εγώ διάλεξα καλοκαιρινές διακοπές σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα. Καταρχήν είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι, μα είναι αυτό πολύ ωραίο.
1: Και αρχίζω και το βάζω συνήθως στο ραδιόφωνο έτσι όταν είναι πια καλοκαίρι.
0: Τέτοια μου κάνεις και με πιάνει τώρα να θέλω να φύγω, να πάρω πλοία αεροπλάνα, ό,τι γίνεται.
1: Φύγε, θα κάτσω εδώ.
0: Όχι, όχι, δεν σε αφήνω.
1: Λοιπόν,
0: μόνο σου.
1: Θα σε αφήσω εγώ πρόσεχε. Όχι, μέχρι τέλος Ιουλίου εγώ θα είμαι εδώ τουλάχιστον, 31 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αρχίζουμε να έχουμε πια, είμαστε, πόσες έχουμε σήμερα?
0: Σήμερα
1: 19 Ιουνίου.
0: 19, ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε 22. Σκέψου ότι την παράλληλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Είναι η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς.
1: Και για πρώτη φορά η πρόγνωση που είδα του καιρού είναι ένας καλοκαιρινός καιρός όσο βλέπουμε μπροστά. Δηλαδή 34, 35, 36.
0: Όπως ανάλογα με την εποχή.
1: Μελτέμια 7-8 μποφόρ. Δεν έχει βροχές, είναι πολύ ορεινά βροχές. Δηλαδή, αυτές οι μπόρες απογευματινές συννεφιά που σου χαλάνε τη συνέχεια τη αίσθηση του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να πας ένα θερινό σινεμά, εσύ που πάτε θερινά σινεμά, γιατί εγώ δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ μπορώ.
1: Ένα ταβερνάκι, να πεις ένα καφέ έξω, ένα ποτό, να φας μια αυλή.
0: Μην παίζεις με τον πόνο μου. Ειδικά τις καθημερινές το βράδυ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε κανονικό καλοκαιρινό mood. Βέβαια, αυτά που θα πούμε, κάθε άλλο παρά καλοκαιρινά είναι σήμερα, ως προς την ισογραφία εννοώ, είναι τόσο πλούσια, έχουμε τόσο πολλά να σχολιάσουμε. Λέω να ακούσουμε λίγο ακόμα Καρβέλα και Βύση.
0: Φυσικά.
1: Για να μπούμε στην καρδιά της ισογραφίας.

0: Λοιπόν, για πες μου έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε. Τα ξέρεις τα θέματα. Ρώταμε και θα σου λέω.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε
0: θες γάλα,
1: από αυτό
0: θες πετρέλαιο,
1: το.
0: Θέλεις συντάξεις,
1: θες τι θέλεις. Που πέφτεις πάντα μέσα που το συζητάμε εδώ, να πάμε
0: πολεμός.
1: Λίγο στον πόλεμο που δεν.
0: Α,
1: που τελικά πάλι μία από τα
0: λοιπόν,
1: ίδια.
0: Θέλω να παίζεις έτσι συλλεκτικά.
1: Ναι.
0: Τι σου έχω πει, εν αντιθέσει με όλους τους ειδικούς που έχουμε βγάλει στην εκπομπή, τι σου έχω πει για το τι θα γίνει εκεί. Ακόμα και όταν υπέγραψαν και έλεγαν όλοι, α, υπέγραψαν,
1: ναι,
0: πάμε σε ειρήνη,
1: τέλος,
0: μνημόνιο,
1: ναι.
0: Ειρήνη.
1: Εσύ έλεγες ότι παιδιά περιμένετε τι θα πει ο Νετανιάχου ακριβώς.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που σου τόνισα χθες ότι ο Νετανιάχου είναι κόντρα σε αυτή τη συμφωνία. Λέει ουσιαστικά ότι όχι μόνο δεν θα την τηρήσει, αλλά είπε ο Ισραηλινός στρατός ότι θα επεκταθεί και στις γραμμές άμυνας, διότι πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Ο Νετανιάχου είναι ο όμηρος της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς.
0: Ο Νετανιάχου ουσιαστικά είναι εκείνος που έσπρωξε τον Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο. Είναι εκείνος που καλλιεργεί και αυτό πουλάει μες στο Ισραήλ, ότι κινδυνεύουμε από το κακό Ιράν. Πει με τα πυρηνικά, με τους πυράβλους.
1: Άρα έχει συμφέρον να μην τελειώσει αυτό ο πόλεμος.
0: Κύριε, έτσι, εσύ συμφώνησε, εμένα με ρώτησες. Είναι ο Τραμπ ο οποίος λέει ο Μπίμπι και ο Μπίμπι.
1: Ο Μπίμπι και ο Μπίμπι, αλλά ναι. Ο Μπίμπι κάνει τα δικά του τελικά.
0: Μόνο που χτες, αφού συμφωνούν και κλείνουν το ραντεβού για να πάνε σήμερα στην Ελβετία στο αυτό τις παντόφλες, στο Μπίρκερ. Στο. Ναι, ναι, ναι. Στην Κέρνη.
1: Στο Μπίρκερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάει ο Βάνς, ξεκίνησε. Ο νέο αντιπρόεδρος ο Βάνς και οι Ιρανοί για να προχωρήσουν. Τώρα δεν θα υπέγραφαν, γιατί υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο Τραμπ και ο Πεζεσκιάν. Θα πήγαιναν να ξεκινήσουν τις συνομιλίες επί της εφαρμογής της συμφωνίας. Ανοίγουν θες πανηγυρικά τα στενά του ορμούς, λύεται νωρίτερα από το προεπόμενο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά υπάρχει όρος ένα. Ο όρος ένα της συμφωνίας των 4 σημείων λέει σταματάει ο πόλεμος. Και στο Λίβανο. Και εκεί λέει ο Νετανιάχου, χτύπησε πολλά κύριε, μπορώ να μην απαντήσω. Και όχι μόνο χτυπάει, του δίνει και καταλαβαίνει. Και έχουμε 10,
1: αυτό που λέγαμε χθες, που
0: 19, έλεγες. Νομίζω έχω μείνει στους 19 νεκρούς. Ναι. Ένας αντισταγματάρχης μέσα που τους ενδιαφέρει τους Ιρανούς. Και λέει η αποστολή του Ιράν, δεν μπορώ να ξεκινήσω να πάω στη διαπραγματεύση να χτυπάτε, παραβιάζεται τον όρο 1. Σταματάει και ο Βάνς το ταξίδι και γίνεται χαμός, διότι άκου τι έχει γίνει. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, λέει αυτός. Είναι δύο, ο Μπενκβίρ και ο Σμότριτς. Λέει ο Μπενκβίρ, ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας, για κάθε δάκρυ Ισραηλινής μητέρας θα κλάψουν 1000 Λιβανέζες. Λέει ο Σμότριτς, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης αυτά, έτσι. Το καταλαβαίνεις νομίζω, Λουκία.
1: Φυσικά.

0: στο Ισραήλ για αυτή την επίθεση του Βανς στον Νετανιάχου και τι συμβαίνει τώρα, έχουν παγώσει οι συνομιλίες, τέλος οι συνομιλίες και βάλετε πανταχώθεν ο Τραμπ ότι έκανες μια συμφωνία που είναι φιάσκο και από τους δικούς του, από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Μα δεν είναι.
0: Και από τον Ομπάμα και την
1: στην
0: παρέα
1: πράξη
0: του.
1: Στην πράξη φάνηκε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή όταν λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο, ξενοδόχος ο Νετανιάχου, έτσι δεν
0: και
1: είναι.
0: Πρόσεξε, ο Τραμπ έχει πρόβλημα και με τους υπουργούς του, τα στελέχη του, ο Βανς. Θυμάστε το Χέγκζετ που σου έλεγα ότι τον έχει στην μπούκα γιατί διαφωνούσε με τη συμφωνία, υπουργός πολέμου. Τώρα αποκαλύπτεται ότι το έχει στην μπούκα και τον Βανς. Φέρεται ο, να έχει πει μέσω συνεργάτη το Βανς, πες τη γου λέξη εξαλείφθηκε για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μη λες τα αυτά. Πες την κανονική, γιατί ο Βανς, επειδή δεν εξαλείφθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του, τίποτα από όλα αυτά που ήθελε ο Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος δεν έχει γίνει. Δεν έχει πάρει τίποτα, Λουκία μου, ούτε στα πυρηνικά, ούτε στους πυράβλους, ούτε στο Ορμούς. Το Ορμούς άνοιγε με διόδια. Λοιπόν, δεν έχει πάρει τίποτα. Και έβαλε τον Νετανιάχου να σιωπήσει, υποτίθεται, χωρίς να συμφωνήσει. Χωρίς να του στείλει τη συμφωνία. Στέκει αυτή η συμφωνία.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Ήταν, λοιπόν. Δηλαδή, ήταν μια συμφωνία στον αέρα εντελώς. Και φάνηκε.
0: Και τι λένε όλοι, ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που επικρίνουν τον Τραμπ, ότι συνθηκολόγησε σαν εφόρον, γιατί ο Τραμπ τι ήθελε, μια συμφωνία πάση θυσία, γιατί καταλάβαινε ότι δεν αντέχει ούτε η Αμερικανική
1: ακριβώς,
0: οικονομία.
1: Γιατί και έχει και θέματα στο εσωτερικό του.
0: Ενδιάμεσα εκλογές τον Εύρη, πώς θα πάει έτσι.
1: Έχει θέματα. Μεγάλια.
0: Με τη βενζίνη πάνω 4 δολάρια το γαλόνι, δεν γίνεται, γίνεται τα γαλόνια. Λοιπόν, άρα εκεί βρισκόμαστε. Έχουμε μια συμφωνία που είναι στα χαρτιά, που είναι στον αέρα. Με τον Νετανιάχου να κυριαρχεί και να λέει: εγώ θα το πάω στο τέλος. Με τους Ιρανούς να είναι νικητές, όπως αποδεικνύεται. Και τον Τραμπ να έχει κάνει.
1: Νομίζω ότι οι μεγάλοι νικητές είναι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή.
0: Ο ζωντανός νεκρός δεν ξέρουμε, δεν τον έχουμε τίποτα. Μόνο τον ακούμε.
1: Και ούτε πρόκειται να τον δούμε.
0: Όμως Δάμπα Χαμενεή.
1: Δεν λέγε, ξέρουμε αν υπάρχει πρώτα.
0: Με πίεσε, εγώ λέω ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι κάπου σε μια σπηλιά. Με πίεσε τόσο πολύ ο Τραμπ, λέγω, είπα ότι διαφωνώ. Με πίεσε τόσο πολύ που είπα στους δικούς μου, και αυτό δείχνει και τις διαφωνίες στο εσωτερικό του Ιράν, ας υπογράψουμε. Να το δοκιμάσουμε. Με πίεσε πάρα πολύ ο Τραμπ. Ήθελε πάση θυσία τη συμφωνία. Mm. Καταλαβαίνει τον Τραμπ να εκλυπαρεί και αυτή τη συμφωνία.
1: Αυτό είναι ξεφτύλα.
0: Ξεφτύλα.
1: Ξεφτύλα.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη διεθνή σκηνή. Τώρα, πώς αντανακλά αυτό στα καθημάς. Άκου να δεις, σου έχω ετοιμάσει εδώ.
1: Στα καθημάς αντανακλά να υποθέσω, ναι, με όπως αυτό που βιώνουμε όλο το κλίμα της ακρίβειας και, και στη βενζίνη και στην αντλία. Έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν, λοιπόν, νομίζω να έχει αλλάξει κάτι προς τα πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις. Τι λέει χθες ο Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, παίρνοντας και τα λεπτά από το Μαρινάκι.
1: Ναι,
0: το
1: που είχε πει, σας περιμένω στη γωνία.
0: Η υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου. Το βλέπεις το χαρτάκι αυτό.
1: Ναι, τη βλέπεις.
0: Μπήκα λοιπόν. Όχι, το χαρτάκι το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Μπήκα λοιπόν χθες να κάνω ρεπορτάζ. Μπήκα στα επίσημα στοιχεία, τα διεθνή για την τιμή του πετρελαίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πότε ξεκίνησε ο πόλεμος, 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: Πόσο είχε το πετρέλαιο τότε, 72,48.
1: Μάλιστα.
0: Με το που ξέσπασε πόσο πήγε, είναι δύο τιμές έναρξης.
1: Όχι.
0: Με το που ξέσπασε πήγε 77,7.
1: Okay.
0: Άρα ξεκινάμε περίπου στα 77.
1: Ναι.
0: Πόσο είχε χθες το βράδυ, 78, το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο.
0: Άρα οι διεθνείς τιμές είναι το ίδιο.
1: Είναι ίδιες.
0: Πάμε πάλι. Αμόλυβδη, όταν ξεκινάει ο πόλεμος, 1,75. Mm-hmm. Πόσο έχει σήμερα, επίσημα στοιχεία, 1,98.
1: 1, σχεδόν 2.
0: Συν 0,23. Άρα η αμόλυβδη με την ίδια διεθνή τιμή είναι 23 λεπτά πάνω.
1: Ναι.
0: Πετρέλαιο κίνησης είχε 1,56. Mm-hmm. Σήμερα έχει 1,71 συν 0,15 επιδότηση, 1,86. Πόσο μας κάνει, 30 λεπτά πάνω.
1: Ναι.
0: Άρα με τις ίδιες διεθνείς τιμές είναι 23 το ένα, 30 το άλλο πάνω.
1: Ενώ θα παρακαλώ, έπρεπε να έχουν πέσει.
0: Όχι, να είναι το ίδιο.
1: Να είναι το ίδιο. Πώς ήταν, αυτό, ναι, θέλω να πω.
0: Άρα,
1: πώς ήταν.
0: Παρακαλώ, έχετε απάντηση.
1: Παρακαλώ, ναι. Έλα. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε, ανεβαίνουν αλλά δεν κατεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο τώρα, το καλύτερο.
1: Τουλάχιστον όχι με την ίδια ταχύτητα.
0: Ωραία.
1: Που ανεβαίνουν.
0: Πριν πάμε στον καθηγητή Μητρόπουλο που θα μας πει για τις συντάξεις, αυτή την ρουκέτα που έριξε ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, θέλω να σου πω το εξής. Βρεφικό γάλα. Χθες μιλούσαμε σε όλη την εκπομπή για το πόσο κάνει. Εγώ είπα ότι αυτή η πλατφόρμα δεν μπορεί να δείτε πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο,
1: ναι,
0: και πώς θα πληρώσω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού είναι τα βρώτα
1: πλέον. Ή δεν αντέχω άλλο.gr, που θα τα βρω.gr.
0: Αυτά, υπάρχει ένα θετικό. Δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ένα κλικ και να βρεις πόσο έχει το αντίστοιχο προϊόν στην Ευρώπη. Για να ξέρεις πού σε κλέβουν. Mm. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το ζήτησε αυτό από την κυρία Τσαγκάρη. Λέει, θα μου το στέλνεις κάθε εβδομάδα για να επιβλέπω προσωπικά τον έλεγχο εκείνων που πουλάνε ακριβότερα εδώ.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Πατάμε στο Open και βλέπουμε βρεφικό γάλα συν 43.
1: Σε σχέση με ποιον?
0: Με την Ευρώπη.
1: Με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε πάνω
0: 43%.
1: Συν 43%.
0: Έχω λοιπόν
1: πάρα
0: το πρωί στο πάνελ τον κύριο

0: Αλλά από το σούπερ μάρκετ, τον κύριο Κιωσέα από το Ελκάτ, κύριε Καλαποθαράκου. Και λέμε, σου λέτε, μπορείτε να πείτε γιατί είμαστε εσύ 43.
1: Και ποια ήταν η απάντηση.
0: Και μου λέει ο κύριο Κιωσέα, κοιτάξτε, λέει, είναι πολύ μικρή. Και πρόσεξε αυτό, την επομένη τη ανακοίνωση τη Ελστάτ, ότι έχουμε 3.000 γεννήσει.
1: Το δημογραφικό.
0: 3.000 γεννήσει λιγότερε 25 από 24. Και με τον πρωθυπουργό να τονίζει και καλά κάνει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα τη χώρα είναι το δημογραφικό, η υπογεννητικότητα. Άρα τι κάνει το γραφικό γάλα, το πλαστινότερο και ακριβότερα. Ωραία.
1: Και τι είπε ο κύριο Κιωσέα.
0: Αν είσαι μάνα και παίρνει γάλα και πάνε, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Εγώ ξέρεις, το θυμάμαι και από το γάλα που ήταν αυτό το, που είναι σε σκόνη, ρε παιδί μου, ήταν πανάκριβο.
0: Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πανάκριβο.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο κύριο Κιωσέα, ο οποίο είναι πολύ σοβαρό άνθρωπο και μελετή του ΙΕΛΚΑ. Κοιτάξτε, λέει, επειδή είναι λίγε οι μανάδε στην Ελλάδα που γεννάνε.
1: Α, γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Είναι μικρή η πελατεία. Είναι μικρή η πελατεία. Πάνε και στα φαρμακεία.
1: Ναι,
0: μοιράζει τον κόσμο.
1: Όντως υπάρχει.
0: Άρα,
1: φαρμακεία.
0: Με τόσο λίγο κόσμο που αγοράζει ναι. το γάλα και τόσο. Αυτό καταλαβαίνετε.
1: Γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Λέω, τι λέτε, κύριε, είστε καλά. Επιλέξει, εξοργίστηκα. Λέω, επειδή είναι λίγε οι μανάδε και είναι λίγοι οι πελάτε, μα βαράτε στο κεφάλι κατά κεφάλα. Τι είναι αυτό. Φυσικά έξαλε μετά και ο Παστεργίου στο στούντιο που είναι αναρμόδιο την πλατφόρμα, ο κύριος Δημήτρης Παστεργίου, υπουργός, λέει θα ενημερώσει την κυβέρνηση. Κυρία Σιδεγγέλα το ίδιο.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά συγγνώμη, το έπρεπε το ρεπορτάζ του Open να βγει αυτό, δηλαδή.
0: 43% το βρεθικό
1: συγγνώμη,
0: γάλα.
1: Συγγνώμη, 43%
0: το
1: πρέπει από το ρεπορτάζ να βγει.
0: Περιμένω
1: αυτό.
0: Τον κύριο Σιμόπουλο σε λίγο.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
0: Από τον κύριο Σιμόπουλο, σωστά το λες, να μα πει τι θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το βρεθικό γάλα. 43% πάνω.
1: Και, και μετά λέμε για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας τα έδωσε τα στοιχεία. Η πολιτεία δηλαδή.
1: Άρα
0: που
1: τα ξέρει
0: ελέγχει.
1: Η κυρία Τσαγκάρη.
0: Ήδη τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Το βλέπει ήδη. Εγώ περιμένω εδώ τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει σήμερα. Γιατί όταν.
1: Και δεν είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι για το βρεφικό γάλα ότι είχε γίνει πολλές φορές. Το
0: Λοβέρδος, συζητούσαμε.
1: Με το βρεφικό γάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει κάνει και άριστα σημαία στο Real FM το δημογραφικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα στις νέες οικογένειες. Εγώ το πρωί έβγαλα στο Stoppen την Παναγιώτα Διαμαντή στη Φουρνάε Βρετανίας που καλή έχει καλέσει. Έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη 6 οικογενειών από όλη την Ελλάδα που ήταν σκόρπιες και δεν είχαν να φάνε. Τη φιλοξενεί εκεί, δίνει χρήματα για τη στέγη, δίνει δουλειά στις οικογένειες, 18 παιδιά
1: για
0: στη Φουρνά.
1: Για να παραμείνουν εκεί στην περιοχή.
0: Ζωντάνεψε το σχολείο, απέκτησε παιδιά, ζωντάνεψε
1: περιοχή. Που
0: και πρέπει να βρούμε 100 Παναγιώτες ή 100.000 Παναγιώτες. Την ώρα λοιπόν ψάχνουμε για Παναγιώτες, για κίνητρα. Πουλάμε το γάλα 43% πάνω και λέμε τι να κάνουμε λίγοι πελάτες. Παναγία μου, Χριστέ μου, δηλαδή τι άλλο θα ακούσω.
1: Επειδή μιλάμε κάθε μέρα για σχροκέρδια, Νίκο μου, και πώς πιάνετε, αυτό δεν είναι σχροκέρδια. Τι είναι 43% απάνω.
0: Ορισμός.
1: Τι είναι.
0: Ο ορισμός. Ο ορισμός. Περιμένω αντίδραση της κυρίας Τσαγκάρη που είναι φοβερά ευαίσθητη, επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, σήμερα. Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Σήμερα. Του κυρίου Θοδωρικάκου,
1: 43% του κυρίου πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με το βρεφικό γάλα. Ήμουν 9 και γέρασα πραγματικά.
0: Για το γάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, πρέπει να γίνει σημαία. Και να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ, η πλατφόρμα αυτή δεν είναι το πρόβλημα, όμως η πλατφόρμα ξυπνάει. Δηλαδή μπορούμε εμείς να ψάξουμε, ο κόσμος να ψάξει και κυρίως να πιεστούν τα σούπερ μάρκετ, οι πολυεθνικές και οι υπόλοιποι, και τους βγάζει σέντρα. Μπαίνεις μέσα και λες, όπα,
1: από
0: όπα
1: τότε
0: εδώ.
1: Που ξεκίνησε η πλατφόρμα έχει γίνει trend παντού στα social media
0: πες, ναι.
1: ότι μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει ότι πάνω κάτω οι τιμές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Άκου,
1: και έχει γίνει trend αυτό γιατί τα ανεβάζουν όλοι. Δηλαδή βάζουν,
0: θέμα,
1: να μην πω τις αλυσίδες, screenshot ξέρω εγώ, από όλες τις αλυσίδες που, που έχουν πάνω κάτω ίδιες τιμές.
0: Άκουσε με, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ούτε είναι να ψάξεις να βρεις, δηλαδή τι θα κάνεις. Αν βρεις φθηνό λάδι στη Δραπετσόνα, φθηνό καφέ στην Κηφισιά και φθηνές πατάτες
1: στον
0: Πειραιά,
1: θα κάνεις γύρω-γύρω όλοι.
0: Ναι, ναι, θα πας το γύρο της Αθήνας, όχι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, παίρνεις μια αίσθηση ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο κάτω, ποιο είναι πιο πάνω, αλλά κυρίως ξαναλέω, πιέζονται τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Που δεν τους αρέσει, το λέω εγώ, άσε τι λένε. Πιέζονται οι πολυεθνικές, όσοι διαμορφώνουν τις τιμές, διότι βγαίνουν στη σέντρα από αυτή την πλατφόρμα. Για μένα κάνει καλό. Όταν το μάθουμε και μάθει ο κόσμος να χρησιμοποιεί ως εργαλείο την πλατφόρμα, όχι για να βρει το φθηνότερο προϊόν, για να πιέσει τους καταναλωτές, να μην τον κοροϊδεύουν, να μην κάνουν κόλπα, να μην βάζουν καπέλα. Αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έκτακτη εμφάνιση, guest star σήμερα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σας, διότι ακούσαμε χθες άξιο τον κύριο Στουρνάρα, το διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδος, να χτυπάει καμπανάκι για τις συντάξεις. Και να λέει, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Άρα, λέει, πρέπει να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αυτό καταλαβαίνω τι σημαίνει, κύριε καθηγητά. Θα μας το πείτε λιανά τώρα εσείς, ότι είναι τόσο χαμηλές οι συντάξεις με κρατική εγγύηση και εξασφάλιση που πρέπει να φτιάξουμε ένα κουμπαρά σε κάθε κλάδο ώστε να πάρουμε κάτι ως συμπλήρωμα και να γίνει βιώσιμο το τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, για πείτε μας.
2: Οι κυβερνήσεις φοβούνται το δημογραφικό το οποίο η χώρα μας είναι μεταξύ των 10 χωρών του κόσμου που το περνάει με μεγαλύτερη ένταση.
0: Να και εδώ μια δημογραφικό λουκί,
1: ναι, φυσικά.
2: Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ειδικά ίδιου του Υπουργείου Εργασίας, το 81,3% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών. Άρα λοιπόν τι λέει το κράτος, λέει να περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα που εκεί το κράτος δεν συμμετέχει. Δεν υπάρχει για το δεύτερο πυλώνα με τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία μέχρι τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τα βλέπουμε επιφύλαξη, δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή. Δεν πληρώνει το κράτος.
0: Περιμένετε, κύριε καθηγητά, ένα. Τι σημαίνει χαμηλά ποσοστά αναπλήρωση? Να στην αλφό σου μου εξήγησε, πείτε μου αν είναι σωστό, ότι τώρα, αν βγω εγώ στα 35 χρόνια με 1000 ευρώ αποδοχές, θα πάρω σύνταξη περίπου 650 ευρώ με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης.
2: Η ανώτατη σύνταξη που θα πάρετε είναι το 50% του μέσου μισθού όλου του εργασιακού βίου. Να το καταλάβει ο κόσμος.
0: 600 ευρώ περίπου, ας πούμε.
2: Αν έχετε 1500 μέσο μισθό όλο τον εργασιακό βίο, δεν θα πάρετε πάνω από 650 ευρώ.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις με 750 ευρώ. Δεν γίνεται. Με 1500, ναι.
2: Αυτό όμως δεν συνέβαινε παρά το ότι είχαμε παλιότερα επίσης μικρά ποσοστά αναπλήρωσης, διότι οι γονείς μας, οι παλιότεροι φίλοι μας έβγαιναν στη σύνταξη με το μισό της τελευταίας ή καλύτερης πενταετίας.
0: Αλλά ήρθε όμως Κατούργαλου.
2: Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με την κυβέρνηση, βεβαίως την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ακούς Λουκέ, Κατρούγκαλος και εδώ.
1: Ναι, Κατρούγκαλος και εδώ, δεν τη λιτώνουμε.
2: Που λέει όμως ότι η σύνταξη βγαίνει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν στη δεξαμενή υπολογισμού των συντάξεων όχι μόνο η καταληκτική, η αναπτυγμένη, η πιο όρημη μισθή.
0: Όλος ο μισθός, όλος ο εργασιακός βίος.
2: Αλλά μένουν όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν οι μικρότεροι, τα 500, η μερική απασχόληση.
0: Ωραία, άρα τι λέω Στουρνάρας, με τον νόμο Κατρούγκαλου και το τσεκούρι που πέφτει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με 1500 ευρώ θα πάρεις 750 μεικτά σύνταξη.
2: Οι τραπεζίτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν άγχονται για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αυξημένες συντάξεις. Άγχονται να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κράτους, αυτό εννοούσε. Τώρα έχω μπροστά του όλες τις δηλώσεις. Να μην έχουν μεγάλη συμμετοχή οι κυβερνήσεις στη στήριξη των συνταξιοδοτικών
1: δαπανών. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό, κύριε καθηγητά, με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Τι θα πει επαγγελματικό ταμείο?
2: Τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει?
2: Οι εργαζόμενοι μιας εύρωσης επιχείρησης, και αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, είσαι ΔΕΚΟ, είσαι τράπεζες, είσαι υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα. Ναι. Το λέω γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αντίστοιχο, αλλά σε άλλα υπεργεία δεν υπάρχουν. Ναι. Χωρίς τη συμμετοχή του κράτους στις εισφορές, αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, μόνοι τους οι εργαζόμενοι.
1: Άρα να πληρώνουν περισσότερες κρατήσεις.
2: Μόνοι τους οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν εισφορές σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά, που αυτός ο κουμπαράς με διαχείριση κυρίως δική τους, στο τέλος, όταν πια γίνουν απόμαχοι, μαζί με το δημόσιο κομμάτι της σύνταξης, αυτό που παίρνουν όλοι οι Έλληνες σήμερα, θα πάρουν και μια έξτρα ενίσχυση από το δεύτερο πυλώνα, που θα είναι όμως αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους εισφορών και όχι συμμετοχή.
0: Και άλλη κράτηση,
1: αυτό και άλλη σημαίνει και άλλες κρατήσεις όμως στην πράξη.
2: Και στο τέλος δεν υπάρχει όφελος, διότι μέχρι τώρα υπάρχει και υψηλή φορολόγηση των προϊόντων, έτσι τα λέμε, στην ελεύθερη αγορά και την ασφαλιστική, των προϊόντων της επαγγελματικής ασφαλιστή. Θέλει η κυβέρνηση και ο κύριος Στουρνάρας, θέλει να αποδυναμωθεί η παρουσία του κράτους στη στήριξη του δημόσιου συστήματος, κυρίως σε αυτό που ήθελαν οι δανειστές από το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Θέλανε να πληρώνουν μικρότεροι ή να μην πληρώνουν για την εθνική σύνταξη. Όταν βγείτε εσείς οι νεότεροι να το καταλάβουν, οι πολυπληθείς,
1: εμείς δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε.
2: Σύμφωνα με το σύστημα, θα πάρετε την εθνική σύνταξη που την πληρώνει το κράτος, έτσι κι αλλιώς, και είναι σήμερα 446 ευρώ για κάθε ασφαλισμένο, θα πάρει 446 ισοβίως από το κράτος σήμερα, το οποίο να προσαρμόζεται και αυξάνεται μέχρι όσο ασφαλίζεται και συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος, ο συνταξίχος. Και παίρνει και το κομμάτι το ανταποδοτικό που είναι το αποτέλεσμα των εισφορών που συνεισέσφερε. Τι λέει τώρα το κράτος, οι τραπεζίτες, οι ευρωπαίοι κυβερνήσεις, επειδή γυράσκουμε ταχύτατα ως κοινωνία, θα πρέπει το κράτος από αυτό το εθνικό κομμάτι να φύγει ή να φύγει κατά ένα μέρος, δηλαδή να μην παίρνουν την εθνική σύνταξη ή να μικρύνει η εθνική σύνταξη και να πάει στο ταμείο του ΕΦΚΑ προσεχώς ο κάθε ασφαλισμένος μόνο με το κομμάτι των εισφορών. Αυτό θέλουν οι τραπεζίτες, αυτό ήθελε η Τρόικα, αυτό ήθελαν οι θεσμοί, αυτό θέλουν διάφορα.
0: Μια απορία. Τότε γιατί ο εργαζόμενος να έχει εισφορές από ένα επαγγελματικό ταμείο για να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, εισφορές για να πάρει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη από την κανονική του και να μην τα καταργήσει όλα αυτά, να είναι μια ασφαλιστική εταιρεία, να πάρει μια κανονική σύνταξη που να την ελέγχει από την αρχή στο τέλος.
2: Το αναρωτηθήκατε και σήμερα τηλεοπτικά και η Λουκία. Άρα λοιπόν το σύστημα τι θέλει, επειδή έρχεται με ρυθμούς καταιγίδος η γύρανση του πληθυσμού και σας είπα τα στοιχεία, τα χτεσινά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, ότι έχουμε το 82% των συνταξιούχων, έχουμε τους πιο γυρασμένους συνταξιούχους στην Ευρώπη, των 47, και παγκοσμίως είμαστε στην ψηλή κατάταξη. Άρα τι θέλουν λοιπόν, δεν θέλει το κράτος να αναδέχει τις συνταξιωτικές δαπάνες. Γι' αυτό τώρα τι ετοιμάζονται να κάνουν, το έχουν κάνει 7 κυβερνήσεις την τελευταία τριετία στην Ευρώπη, ή να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή να μειώσουν τις συνταξιωτικές δαπάνες, ή να κάνουν συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων. Δηλαδή, μείωση των συντάξεων ή επιμήκυνση του εργασιακού βίου, αυτού που λένε στην Ευρώπη μοντέρνα για να χρυσώσουν το χάπι στους συνταξιούχους, είναι silver economy. Δηλαδή, να μηδενίσουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το χρόνο ανάμεσα από την έξοδο από την εργασία, να το κάνουν το 67-69-70, προχθές το έκανε η Δανία 69,5 για αυτούς που βγαίνουν μετά το 2035, και να μειώσουν το χρόνο μεταξύ της εξόδου στην εργασία και της εξόδου προς το Πανάγαθο.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνατε την καρδιά πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, εγώ χθες πάντως που το διάβασα την είδηση, κάτι με έπιασε, ένα σφίξιμο.
2: Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός, και γι' αυτό δεν τον έχουν, κυρία Στραβελάκη, κυρία Γκάζ, δεν τον έχουν αγκαλιάσει 25 χρόνια τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι, που επιχειρούν να εντάξουν κόσμο, αλλά όταν βλέπουν ότι θα πληρώνουν οι ίδιοι και θα φορολογούνται για αυτό που θα πάρουν στο τέλος υπερβαλλόντως, λέει ας κάτσουμε έστω σε αυτό το σύστημα το δημόσιας ασφάλισης, έστω και αν έχει αυτές τις κακοδαιμονίες.
0: Συγκεντρώνουμε ερωτήματα, θα επανέλθουμε. Καθηγητής Αλέξη Μητρόπουλος, εκτάκτος σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για να του θέσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Τάκη στην Εύβοια. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Αυστηρές προειδοποίησεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τήρηση της συμφωνίας και κατάπαυση του πυρός. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Επιστρέψαμε 35-36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Μαζί και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας ως τις 5, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Απέναντί μας Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι, realfm.gr. Και Λουκία, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν πάμε στον κύριο Σιμόπουλο, να διαβάσω 2-3. Καταρχήν, μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής, 1,77 η βενζίνη τώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου. Η μέση βενζίνη, εγώ είπα τις μέσες τιμές είναι 1,71, όχι 1,98 ήταν στο, από 1,77 θα είναι άλλο πρατήριο, περίμενε.
15: Στη Λαυρίου λέει η μέση τιμή, όχι,
14: καταλαβαίνω τι λέει. Υπάρχουν, μα τα έχει πει η κυρία Ζιάγκα, υπάρχουν και πρατήρια που είναι άστο τώρα. Εκεί δεν βάζει βενζίνη, εκεί δεν περνά απ' έξω.
15: Εκεί δεν περνά απ' έξω.
14: Η μέση τιμή με βάση το Υπουργείο Ανάπτυξη, που δεν λέει, είναι μετρημένα όλα, είναι 1,98 τη αμόλυβδη. Το ντίζελ είναι 1,71. Λοιπόν, λέει
15: επίσης, ενδιαφέρον έχει το μήνυμα του Νίκου που μα λέει: η κυβέρνηση έβαλε τα χεράκια τη και έβγαλε τα ματάκια τη από μόνη τη. Γιατί στην πλατφόρμα με το πόσο κάνει μα δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τι τιμέ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ταυτόχρονα και διαπιστώνουμε ότι οι τιμέ εδώ είναι υψηλότερε και οι μισθοί χαμηλότεροι.
14: Ναι,
15: α, είναι καλά, λέει η πλατφόρμα που μα άνοιξε τα μάτια.
14: Δεν ξέρω αν έβγαλε τα ματάκια μα με τα χεράκια τη, αλλά εν πάση περιπτώσει το δεδομένο είναι ότι αυτό υπήρχε πάντα.
15: Πρέπει να υπάρχει και μια πλατφόρμα, πόσο είναι η δική μα μισθή εδώ και πόσο είναι στην Ευρώπη.
14: Το έφτιαξε εγώ στο Open και το έφτιαξε. Εδώ,
15: αυτό, μια
14: είναι τα στοιχεία τη
15: Γιώργη. Να πάθουμε σοκ.
14: Δεν χρειάζεται πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ απλό, να σα το δείξω.
15: Ναι.
14: Είναι η μισθή μα μαζί με τη Βουλγαρία, στοιχεία Eurostat προχθές το πρωί. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, όχι σε μισθούς, μπορεί μισθοί, σε αγοραστική δύναμη. Όποιος θέλει, Eurostat, στη σελίδα.
15: Αλλά όταν το λέω στους κυβερνητικούς βουλευτές, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο που τον έχουμε μαζί μας, μας λένε ότι δεν ισχύει και ότι δεν είναι έτσι. Μπροστά. Καλησπέρα σας, κύριε Σιμόπουλε.
14: Κανένας μόνος το βρήκα. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, νέος κοινοβουλευτικός πρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας.
16: Ενώ πριν 6-7 χρόνια ήμασταν Ελβετία, ήμασταν Λουξεμβούργο.
15: Δεν είναι επιχείρημα τώρα αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
14: Κύριε Σιμόπουλε, κυβερνάτε 7 χρόνια.
15: Αυτό
16: επιχείρημα είναι. Θαυμάσιο επιχείρημα. Ήμασταν στο περίπου στο 67-65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είμαστε στο 70 μέσα
14: από
16: πάρα πολύ μεγάλες
14: δομές. Καμαρώνουμε.
16: Όχι, εγώ λέω ένα επιχείρημα που ήμασταν.
14: Εάν η απάντηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί ήμασταν, εκεί είμαστε.
16: Έπρεπε να είμαστε στο
15: 80%. Έπρεπε να είμαστε καλύτερα, κύριε Σιμόπουλε, ακόμα
16: είμαστε
15: καλύτερα.
16: Πολύ καλύτερα. Ρωτήστε τις οικογένειες, τις 500.000 οικογένειες που έχουν δουλειά και δεν είχαν δουλειά. Ρωτήστε τους υπαλλήλους οι οποίοι μάλλον αμοιβόταν με τον κατώτατο.
15: Επειδή
16: μισθό,
15: δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε, κύριε Σιμόπουλε, μας στέλνουν μόνοι τους μηνύματα εδώ,
16: βέβαια,
15: όλοι
16: βέβαια,
15: στους οποίους όμως μας στέλνουν μηνύματα. Δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσουμε.
16: Συνήθως αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα, κυρία Γκάτσου, δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία. Είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και συνήθως αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι αυτοί που γκρινιάζουν περισσότερο.
14: Μια στιγμή, μισό λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, εγώ είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια προς τιμήν του.
16: Ωραία.
14: Παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος από μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων τα τρώει η ακρίβεια. Και το μεγάλο θέμα, ξέρετε, δεν είναι πόσο μειώνετε τους φόρους ή πόσο αυξάνετε τους μισθούς, είναι τι μένει τελικά στην τσέπη. Όταν λοιπόν, όσο και να δώσετε,
16: δηλαδή,
14: το καταπίνει η ακρίβεια.
16: Ναι, η αποταμίευση.
14: Περιμένετε να σας πω. Περιμένετε να σας πω. Εάν δώσετε αύξηση 10 και η ακρίβεια είναι 10, εγώ είμαι μία ή άλλη. Τι να το κάνω που μου δώσετε 10, αφού μου τα πήρε η ακρίβεια.
15: Ποια αποταμίευση στη χώρα.
14: Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο και με σταματούν οι άνθρωποι και μου λένε πια μου τελείωναν τα χρήματα στις 20, ο μισθός ξέρετε. Τώρα στις 15. Πάω στο σούπερ μάρκετ μετά τις 15 και είναι μισό άδειο.
16: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι.
14: Είναι μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
15: Και μπορεί και παραπάνω από τη μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
16: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
15: Ποια είναι η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή.
16: Η Ελλάδα είναι αυτή την οποία επέλεξε το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία της κρίσης και έρχονται πίσω. Είναι η Ελλάδα που έχει καταφέρει να έχει σήμερα και brain gain και να μην έχει. Brain drain. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράφεται. Δεν είναι αυτή όλη η Ελλάδα. Αυτό λέω.
14: Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή εγώ θεωρώ ότι αντίθετα με όσα λένε πολλοί, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι καλή, γιατί μπορεί και να βγουν στη σέντρα όσοι κερδοσκοπούν, όσοι έχουν υψηλές τιμές, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε πόσο αυξάνεται ένα προϊόν, πόσο έχει στην Ευρώπη, πόσο έχει σε άλλα σούπερ μάρκετ, και να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε επιτέλους καταναλωτική συνείδηση και να πηγαίνουμε σε αυτό που είναι φθηνότερος. Όμως, ο κόσμος, ξέρετε τι μου απαντά, ότι το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο και δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτά μου στέλναν σήμερα το πρωί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο κάνει, αλλά ότι δεν μπορεί ο κόσμος τόσο που κάνει να πληρώσει και θέλει απάντηση γιατί κάνει τόσο εδώ και κάνει πολύ λιγότερο στην Ευρώπη με υψηλότερους μισθούς, κύριε Σιμόπουλε.
16: Καταρχήν, αυτό το πόσο κάνει είναι ένα βοήθημα. Δεν είναι η λύση το πρόβλημα της ακρίβειας. Ούτε το είπε κανείς κυβερνητικός ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας με τον τρόπο αυτό. Βέβαια έχουν μπει μέσα 10.000 κωδικοί. Έχουν μπει όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι αναγκασμένες όταν κάνουν αλλαγή στον τρόπο μέτρησης, ποσότητα δηλαδή με τιμή να το έχουν μέσα. Θα φαίνονται ακόμη και ωραία. Οι διαφορές μας.
15: Αυτό
16: με
15: είναι
16: την
15: ένα παρατηρητήριο
16: Ένωση.
15: Κατά κάποιο τρόπο, κύριε Σιμόπουλε. Ναι, δεν είναι,
16: είναι
15: όμως ένα. Δεν είναι
16: είναι
15: βοήθημα είναι, αλλά δεν είναι μέτρο για να λύσει το πρόβλημα.
16: Πάλι θα σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, όπως είναι τα ζευγάρια, τα οποία έχουν ενίκιο και έχουν ένα μισθό, που έχουν πρόβλημα. Αλλά μη μου παρουσιάζετε το πρόβλημα σαν να είναι γενικό. Εδώ είναι που διαφωνώ.
15: Μα δεν είναι γενικό, κύριε Σιμόπουλε, το πρόβλημα. Τότε μήπως αυτό έχετε
16: γενικό.
15: Σκεφτεί ότι αυτό ενδεχομένως που μας λέτε τώρα, εγώ το σκέφτομαι, μπορεί να σας κοστίσει και στην κάλπη πραγματικά, αν δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι γενικό.
16: Ότι είναι γενικό, τι μου λέτε.
15: Δεν
16: δηλαδή,
15: είναι γενικό ότι, στη χώρα μας ότι, αυτό το πρόβλημα.
16: Ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα.
15: Ότι δυσκολεύονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο με το σούπερ μάρκετ, με τα ενίκια, με την καθημερινότητα, με όλα.
16: Για αυτό το λόγο ακριβώς δίνουμε δύο ενίκια επιστροφή. Τι μου λέτε τώρα. Και πάλι σε
15: εσείς
16: σε
15: ποιο ποσοστό πιστεύετε το μύτο του, σε τι ποσοστό του ελληνικού λαού ζορίζεται αυτή τη στιγμή.
16: Υπάρχει ένα 15% του ελληνικού λαού που δεν τα βγάζει πέρα.
15: Μόνο 15% εύκολα. Θεωρείτε ότι είναι.
16: Ναι, που δεν τα βγάζει πέρα.
14: Κύριε Σιμόπουλε, αμφισβητείτε τα στοιχεία της Eurostat.
16: Δηλαδή.
14: Θέλω να πω, εγώ αναζητώντας στοιχεία για να μπορέσω να δώσω την εικόνα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσε προχθές τα νεότερα στοιχεία Eurostat. Μπήκα, δεν μου τάστηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Ελλάς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ. Τα βρήκα μόνος μου.
15: Και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ που δεν το λες αντιπολιτευτικό.
14: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η Eurostat λοιπόν λέει, γιατί ξέρετε το κριτήριο, δεν είναι ούτε που είναι οι μισθοί, ούτε που είναι οι τιμές. Είναι τι μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Yeah. Αυτό είναι το σημείο μέτρησης.
16: Δεν
14: ότι είμαστε, ακούστε μου, δεν έκανα την ερώτηση. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν θα σας στείλω τώρα μένα όπως μιλάμε στο WhatsApp. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, που είναι και πρώην ανατολικές χώρες, σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι κανονικό μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας να λέτε τι να κάνουμε, αυτό παραλάβαμε.
16: 10 χρόνια καταβαραστρώθηκε
14: και?
16: Το εθνικό εισόδημα.
15: Εσείς ναι, είστε 7 χρόνια
16: πέρα,
15: κυβέρνηση.
16: Και επίσης η Eurostat δεν παίρνει υπόψη και άλλα θέματα. Όπως είναι η φοροδιαφυγή που στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι. Βέβαια είναι ένας δείκτης τον οποίο πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος δείκτης.
14: Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό.
16: Ψάχνοντας που είναι αστείο αυτό που λένε κάποιοι, πάτε στις ταβέρνες για να τις δείτε γεμάτες. Δεν είναι επιχείρημα. Δεν το λέω.
14: Ψάχνοντας την πλατφόρμα.
16: Λέω ότι είναι αστείο επιχείρημα.
14: Ψάχνοντας την πλατφόρμα, κύριε Σιμόπουλε, που το πόσο κάνει. Μου έλεγε χθες η κυρία Τσαγκάρη, μπείτε να συγκρίνετε τιμές. Προφικό γάλα. Την ημέρα που η Ελστάτ ανακοινώνει ότι είμαστε μείον 3.000 γεννήσεις το 25 σχέση με το 24, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν καμπάνια τονίζοντας ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτει από την πλατφόρμα ότι στο βρεφικό γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερα.
16: Όχι, πείτε. Δεν είναι κανονικό.
14: Τι θα κάνουμε με αυτό,
16: ο Πρωθυπουργός
14: είπε από την κυρία. Όχι!
15: Υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
14: είπε
15: το δημογραφικό.
14: Κυρία Τσαγκάρη, να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο
16: εγώ
14: να τα βλέπω.
16: Αυτό
14: θα το δει.
16: Τι
14: θα
16: κάνετε, είναι να παίρνετε ένα λεκέ.
14: Λεκέ.
16: Πραγματικό.
14: Το γάλα είναι λεκές.
16: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι.
14: Το βρεφικό γάλα σας λέω, 43%.
16: Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα.
14: Θα μου πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι.
16: Δεν είναι κανονικό.
14: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε γι' αυτό.
16: Δεν είναι κανονικό.
14: Τι θα κάνετε γι' αυτό.
16: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους. Δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω. Η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω, δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό. Και σας απάντησα.
15: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% είναι πάνω. Μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορεί να μην είναι 43%, είναι πάντω πάνω.
16: Αυτό είναι η απάντηση. 43%
15: επάνω. Δεν είναι όλα.
14: Μισό λεπτό, έχετε ήδη, όση ώρα μιλούσαμε, έχετε στο κινητό σα τα στοιχεία τη Eurostat. Τα βλέπω, να τα δείτε, μόλι τα κλείσουμε.
16: Εντάξει, μα δεν λέω όχι.
14: Όχι, να τα δείτε.
16: Σα είπα και η Eurostat δεν παίρνει υπόψη, παραδείγματο χάρη, ότι την ανεργία των γυναικών. Δεν παίρνει υπόψη του, δεν παίρνει υπόψη της την τη φοροδιαφυγή, δεν παίρνει υπόψη της πολλά.
14: Πάμε. Είναι δήλωση δείκτη, πρωθυπουργού. Δήλωση πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες.
16: Πρέπει να παίρνουμε υπόψη.
14: Ναι, ναι. Εγώ βλέπετε επικαλούμε και την αντιπολίτευση, τον πρωθυπουργό. Μητσοτάκης, η υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση της διεθνούς τιμής.
16: Μάλιστα. Ωραία,
14: μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία, τα έλεγα πριν στη Λουκία. Εγώ τα ψάξα χθες το βράδυ.
16: Διεθνής.
14: Ακούστε, ακούστε. 28 Δευτέρου ξεκινάει ο πόλεμος. Η τιμή, η διεθνής, είναι από 72,4 σε 77. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,75. Το ντίζελ 1,56. Χτες, πόσο έχει? Όσο είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 78. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,98. Υπουργέ Ανάπτυξης. Συν 0,23. Πόσο έχει το ντίζελ? Ακούστε! Ακούστε! Μα είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Σιμόπουλε. 1,86. Α, 1,86. Άρα τι σημαίνει αυτό?
16: Ότι
14: με τις... Μπείτε στο fuelprice.gr να δείτε την τιμή. Άρα τι σημαίνει αυτό? Άρα τι σημαίνει? Τιμές τιμή σας λέω. Άρα η βενζίνη είναι 23 λεπτά πάνω και το ντίζελ 30 λεπτά πάνω,
16: νησιά,
14: με τις ίδιες, δεν είναι τα νησιά, με τις ίδιες διεθνείς τιμές, αντικειμενικά στοιχεία συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο. Το ίδιο με το ίδιο, 28 Δευτέρου, 18 έκτου. Είμαστε 23 λεπτά πάνω στην αμόλυβδη και 30 λεπτά πάνω στο ντίζελ κίνησης.
16: Μα τι λέτε,
14: δεν ισχύει, κύριε Σιμόπουλε. Σας παρακαλώ, fuelprices.gr, το έχω μπροστά μου, μισό λεπτό και Λουκία, μισό λεπτό. Το έχω μπροστά μου, δεν ξέρω τι βάλετε, σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Fuelprices.gr, πάρε τον κύριο Θεοδωρικάκο να σας εξηγήσει. Είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, τι να πάρω. Μα συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο, κύριε Σιμόπουλε. Το ίδιο με το ίδιο συγκρίνουμε στατιστικά. Όχι, όχι.
16: Εγώ θα σας δώσω αυτό που έχω εγώ την εμπειρία. Μου λέτε, σας στέλνουν κάποια μηνύματα.
14: Ποια μηνύματα? Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το επίσημο δελτίο τύπου σας λέω, κύριε Σιμόπουλε.
16: Την επιχειρηματολογία.
15: Ναι, αν δείτε πόσα μηνύματα μας έχουν έρθει όλη την ώρα που μιλάτε πραγματικά, κύριε Σιμόπουλε, θα σας τα κάνω screenshot, να σας τα στείλω. Πραγματικά. Δηλαδή δεν γίνεται να λέτε το 15%, να σας πω εγώ ένα ακόμα στοιχείο. Το ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
14: εγώ
15: κανένας.
14: Λέω πάντως,
15: λέει ότι το 68% αυτή τη στιγμή, το 68%, όχι το 15, οι 7 στους 10 δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
14: Αυτά είναι στατιστικά. Εγώ λέω τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
16: Νοικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα.
15: Ότι το 68% το ΙΟΒΕΤΑ λέει. Δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Πλεύση.
16: Δυσκολεύονται.
15: Δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
14: Πιο σιγά. Λοιπόν, άρα μισό λεπτό. Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Υπουργείο Ανάπτυξης. Πληροφορίες κυρία Μωραή του Αδαμαντία. Τηλέφωνο ΤΑΔΕ. Καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τα στοιχεία που σας είπα. Είναι τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος της χώρας. Συνέκρινα, το μέσο όρο της χώρας.
16: Είναι ο μέσος όρος.
14: Βγαίνει από το μέσο όρο. Είναι. Μα σας λέω, θέλετε μόνο Αττική? Να σας πω μόνο Αττική. Θέλετε να σας πω μόνο Άρτα? Άρτα, ό,τι θέλετε.
16: Να
14: έχει.
16: Μου πείτε μόνο Αττική.
14: Ωραία.
16: Γιατί εγώ έβαλα μένω 80.
14: Πολύ ωραία. Η Αττική μέσος όρος 17 Ιουνίου 26, η αμόλυβδη, είχε χθες 1,95. Επίσημα στοιχεία.
16: Τι καλά.
14: Μπορεί να βάλετε, κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να βρείτε και ένα βενζινάδικο που έχει ορθευμένη βενζίνη. Τι σημαίνει συμφωνία αυτό? Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
15: Δεν γίνεται να προσφυγείτε τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε.
14: Εντάξει, κύριε Σιμόπουλε, δεν συζητώ άλλο. Αν ζητείτε τα στοιχεία της κυβέρνησης, εγώ δεν θέλω να συζητήσω μαζί σας.
15: Δεν γίνεται να τα
14: βρείτε. Όχι, όχι, δεν θέλω να συζητήσω. Δεν θέλω. Με προσβάλλετε, κύριε Σιμόπουλε, με προσβάλλετε. Δεν μπορώ να σας λέω τα στοιχεία που υπογράφει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
15: Αν ζητείτε
14: τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοινώνει στοιχεία επίσημα. Ο αρμόδιος υπουργός. Τι να σας πω. Τι θέλετε. Να σας τρελάνω εγώ.
15: Μήπως εσείς
14: τον κύριο Θοδωρικάκο ρωτήσετε.
16: Ένα αρνητικό παράδειγμα.
14: Εάν είναι να σας λέω τι έχει πει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, να μου λέτε άλλα. Εντάξει. Εγώ δεν ανέφερα τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη.
16: Μην με παίρνετε τηλέφωνο.
14: Κύριε Σιμόπουλε, επικαλούμε τον πρωθυπουργό και τον κύριο Θοδωρικάκο. Τι θέλετε να επικαλέσω.
16: Μα
14: τι θέλετε να σας πω.
16: Τον πρωθυπουργό επικαλέστηκα. Σε όλα τα νοικοκυριά.
14: Ο ίδιος
16: δεν ζορίζονται
14: μα δεν αναγνωρίζετε κάτι που αναγνώρισε.
15: Μισό λεπτό, Λουκία.
14: Που αναγνώρισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος σύνοδο κορυφής. Σας λέω.
16: Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια.
15: Είπατε ότι είναι στο 15%, κύριε Σιμόπουλε, ότι μόνο 15%.
14: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε υποχρέωση να περάσει αυτή η μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη. Πρέπει να μεταφερθεί άμεσα. Και δεν μεταφέρεται. Είναι 30 λεπτά επάνω.
16: Σε μια μέρα.
14: Δεν καταλάβατε ποια μέρα. Σας λέω μέρα με μέρα. 28 Φεβρουαρίου έχει η διεθνή τιμή όσο είχε χθες και με την ίδια διεθνή τιμή είναι στην Ελλάδα η βενζίνη 30 λεπτά πάνω και το πετρέλαιο. Το θεωρείτε κανονικό. Αντί να πείτε, συγγνώμη, θα το. 30 λεπτά το λίτρο. Σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου που είχε την ίδια διεθνή τιμή.
16: Στην Ελλάδα είναι 30 λεπτά παραπάνω.
14: Φυσικά. Φυσικά.
16: Ενώ έχει πέσει παντού.
14: Δεν έχει πέσει. Τι πέσει.
15: Κύριε Σιμόπουλε, προκαλείτε αυτή τη στιγμή. Προκαλείτε και.
16: Καλά, καλά. Συνεχίσε έτσι. Δεν πειράζει.
14: Εγώ να συνεχίσω έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Έχω ιστορία 40 ετών. Τι να συνεχίσω. Εγώ ακολούθησα το.
15: Τα στοιχεία σας λέμε, κύριε Σιμόπουλε.
14: Εγώ ακολούθησα τη συμβουλή του Πρωθυπουργού και με βάση αυτό ανέτρεξα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σας λέω τα στοιχεία. Αν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα που ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αναγνωριστεί, δεν μπορώ να πω κάτι. Συγγνώμη.
16: Όλος ο ελληνικός λαός ζορίζεται.
15: Ναι, είπατε μόνο το 15% όμως από το 15%.
16: Το 15% περίπου δεν τα βγάζει πέρα. Ναι,
15: μόνο το 15% θεωρείτε.
16: Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι είναι το 65, το 70, το 80. Τι να σας πω.
14: Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει, κύριε Σιμόπουλε, να ανατρέξετε στα επίσημα στοιχεία, δεν σας λέω τι λέει αντιπολίτευση, τα στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί, να ακούσετε αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης προχθές είπε στο Open, ότι περιμένω στη γωνία, είπε επιλέξει και μπράβο του, να δω αν θα πέσουν οι τιμές, οι διεθνείς, με τον ίδιο ρυθμό που... Πώς να περιμένω, αφού ήδη σας λέω σήμερα είναι 30 λεπτά πάνω, τι να περιμένουμε.
16: Μα τι να περιμένουμε. Πριν δύο μέρες.
14: Περιμένετε, μα είναι η ίδια τιμή η διεθνής. Μα είναι η διεθνής τιμή η ίδια.
16: Περιμένετε τρεις-τέσσερις μέρες.
14: Τρεις μέρες. Να δώσουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
15: Να δούμε αν θα έχουν πέσει τιμές.
14: Σε μια εβδομάδα. Θέλετε να δώσουμε ραντεβού την άλλη
15: Παρασκευή. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνουν δεν πέφτουν με τον ίδιο τρόπο.
14: Τώρα μιλούμε με έναν άνθρωπο.
16: Εκεί υπάρχουν πολίτες έξω.
15: Πάντως δεν είναι το 15%, κύριε Σιμόπουλε.
16: Ξέρουν αν ζορίζονται. Ξέρουν αν δεν ζορίζονται. Ξέρουν αν γεμίζουν το ντεπόζιτο ή δεν το γεμίζουν. Ξέρουν ακριβώς τι που ήταν ο μισθός τους, που δεν ήταν. Ξέρουν αν είχαν ένα μισθό και η οικογένεια έχει δύο. Το ξέρουν και μας κρίνουν. Το ξέρουν ότι εσείς ως εκ της δουλειάς σας αυτή τη στιγμή εστιάζετε σε αυτά τα πράγματα, τα αρνητικά. Καλά κάνετε.
15: Δεν εστιάζουμε. Είναι τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε. Είναι τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών.
14: Δεν με ξέρετε, επειδή είναι προσωπικό το θέμα, Λουκία. Δεν με ξέρετε καλά.
16: Είναι ο καλύτερος τρόπος.
14: Δεν με ξέρετε καλά. Εγώ δεν εστιάζω πουθενά, ούτε προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα.
16: Είπε ο
14: ορίστε.
16: Μα σας ξέρω πάρα πολύ καιρό. Αυτό κάνετε εκ της. Μα αν ήμουν εγώ τώρα στην αντιπολίτευση, θα είχατε μια άλλη θέση, γιατί έτσι είναι η δουλειά σας.
15: Όχι. Αυτή τι είναι λέτε, κύριε Σιμόπουλε.
14: Όχι, κύριε Σιμόπουλε. Εγώ πήρα την ιδέα από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μαρινάκη και λέω, για να δω, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που λένε...
16: Θα ακυρώσετε το ρόλο σας.
15: Μα αυτοί, δεν είναι άνθρωποι, έτσι, κύριε
14: Σιμόπουλε. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε, ο Πρωθυπουργός και ο Μαρινάκης, κάτι που είναι σωστό, και τη συμφωνώ, για να ψάξω, να διευκολύνω, να δω ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση όχι κανένα Ινστιτούτο, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και σας είπα τα στοιχεία του Υπουργείου.
16: Η συμφωνία έγινε χτες προχθές και σήμερα, επειδή ξέρω εγώ στην Αγγλία ή στη Γαλλία έπεσαν οι τιμές.
14: Ποια Γαλλία, είπα εγώ για Γαλλία. Είπα τη διεθνή τιμή που είναι η ίδια και τη τιμή στην Ελλάδα. Ούτε Γαλλία είπα, ούτε Αγγλία είπα. Ούτε τίποτα.
16: Ακόμη η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.
14: Κύριε Σιμόπουλε, πόσο αγοράζουμε σήμερα, είπα. Δεν μπορεί να με καταλαβαίνετε.
16: Εγώ καταλαβαίνω.
14: Πόσο αγοράζουμε σήμερα με την ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Εν πάση περιπτώσει, μην το συνεχίσουμε. Κουράζουμε και τους ακροατές. Έγινε κατανοητό. Θα επανέλθουμε. Ήταν μια μαχητική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγήκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος ήταν μαζί μας. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
17: Real FM.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
26: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
27: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
3: Διοφωνώ.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται από Κάτζα έως Μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Ποσειδόνους από Ελληνικό Προσάλιμο και στο κέντρο σε Αμαλίας, Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιός, καθώς και στις καθόδους των Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της Σαρδίτου. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναβλήθηκαν επαόριστον μετά την Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκαά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη απευθύνουν αυστηρές προειδοποιήσεις για την τηρήση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Επιπλέον, το Ιράν ζητά σαφείς εγγυήσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο πριν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι δυνάμεις μας θα παραμείνουν στην περιοχή, επιμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, περισσότερα στο enikos.gr. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε παράλληλα τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη του 11χρονου Μάριου Σουλούκου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ για το δεύτερο πρότεινε απαλλαγή. Νεκρός ανασύρθηκε από παραλία στα Χανιά 17χρονος τουρίστας. Ο ανήλικος είχε πάει για μπάνιο όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία χάθηκε από την οπτική επαφή του φίλου με τον οποίο βρίσκονταν μαζί στην παραλία. Συνελήφθη 64χρονος οδηγός που έτρεχε με 176 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παμπλο Μαφέο που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας, ανέφερε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με λίγες τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή βόρεια έως 7 μποφόρ. Αίθριος καιρός στην Αττική, τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ραγδαίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Θα συμπληρώσω αμέσως, Λουκία, και τους ακροατές του Real FM. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι με βάση αυτά που έγιναν τα ξημερώματα.

0: και φοβερές απειλές από το Ισραήλ ότι θα το φτάσουν μέχρι τέλους, θα κλάψουν μανάδες στο Λίβανο και όλα τα υπόλοιπα. Οι τελευταίες εξελίξεις. Τέλος το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είχαν ανοίξει από χθες το βράδυ τα στενά του Ορμούζ, είχαν αρχίσει να παίρνουν πλοία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο Τασμίν το ανακοινώνει, που ελέγχεται πλήρως από τους φρουρούς της Επανάστασης, και μάλιστα λέει ότι θα παραμείνουν κλειστά ώσπου να αποχωρήσει πλήρως το Ισραήλ από το Λίβανο. Δηλαδή ποτέ. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι πάλι από ένα σώμα προσκύμενος φρουρούς της Επανάστασης, το οποίο επίσης λέει. Ότι απειλεί, να σου πω ακριβώς όσο το λέει, όλα τα πλοία, λέει, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται να μην πλησιάζουν τα στενά του Ορμούς, λένε το σώμα του φρουρού της Επανάστασης. Τελευταία εξέλιξη. Όπως θα δείτε, το Reuters συμφώνησαν από τις 4, δηλαδή εδώ και 12 λεπτά, να προχωρήσουν σε εκεχηρία Ισραήλ και Χεζμπολά. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Το ανακοίνωσαν μόλις, το μεταδίδει το Reuters, είναι πηγή στο Reuters. Εάν ισχύει, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια παύση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, προφανώς μετά από ασφιχτικές πιέσεις των Αμερικανών και εν μέσω απειλών και από τις δύο πλευρές. Συμφώνησαν λοιπόν, όπως λέει το Reuters, επικαλούμενο όμως Αμερικανό αξιωματούχο, ότι Ισραήλ και Χεζμπολά κατέληξαν συμφωνία και την κηρύξα τα πάυση στο πυρός. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραστα. Ξέρεις ότι ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Πόσες φορές έχουν ανατραπεί μόνο την τελευταία
0: εβδομάδα. Όσο υπάρχει το Ισραήλ που δεν συμμετέχει στη συμφωνία, το οποίο έχει πει ο Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να σταματήσει
1: να χτυπάει. Πόλεμο,
0: θα είναι τόσο εύθραστη η εκεχηρία αυτή μεταξύ Αμερικανών, αυτό το μνημόνιο για τη λήξη του πολέμου μεταξύ Τραμπ και Πεζεσκιάν, τόσο εύθραστο όσο δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον πρώην πια κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριος Φάμελος τον αντικατέστησε, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κάτσο, κύριε Σταυρλάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Επιτρέψτε μου μισό σχόλιο μόνο.
0: Παρακαλώ.
2: Έχει επισημεί μια τεκτονική αλλαγή, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, στον τρόπο που και συνολικά η παγκόσμια κοινότητα θα αντιλαμβάνεται την δυνατότητα των υπερδυνάμεων να επιβάλλουν τα θέλω τους.
0: Εξαρτάται, διότι ο Τραμπ δέχεται σφοδρή κριτική και από το εσωτερικό και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι έκανε μια συμφωνία που είναι φιάσκο.
2: Ακριβώς.
0: Ενδύοντας τις πιέσεις των Ιρανών λόγω της κατάστασης παγκόσμιας οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να είναι και για την δική μας εξωτερική πολιτική ένα αντικείμενο πάρα πολύ σοβαρής μελέτης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
0: Νέα δεδομένα, παγκοσμίως.
2: Νέα δεδομένα, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολεμικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα εκεχηρίας, διότι ο κ. Φάμελος επιμένει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα και όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά πραγματικά εγώ απορώ και το ρωτώ πάρα πολύ καιρό, χωρίς να έχω πάρει απάντηση από την πλευρά Φάμελου και των βουλευτών που στηρίζουν αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, πώς γίνεται να πας σε κάποιον και να πεις έρχομαι, ενώ ο ίδιος δεν σε θέλει. Η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη είχε πει, σαν ύποπτο χρόνο στη δική μας εκπομπή, κύριε Παπά, και στη Λουκία και σε μένα, ότι εμείς δεν θέλουμε τις συνεργασίες και αν θέλει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει, να έρθει μόνος του, να παραδώσει την έδρα και θα δούμε πού θα τον βάλουμε. Μάλιστα, ο κύριος Ιακαντάρης μου έλεγε χθες ότι και ο Φάμελος να πάει, πρέπει να παραδώσει την έδρα και να πάει ως Σωκράτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, λέει, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι νόημα έχει αυτή η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά?
2: Νόημα έχει να βάλουμε λοιπόν κάτω τον οδικό χάρτη. Έχετε δίκιο να καταθέτετε αυτόν τον σκεπτικισμό και νομίζω έχουμε δίκιο και όσοι ζητήσαμε να είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης η οποία έχει ληφθεί. Προφανώς διαβάζουμε και ακούμε και τις τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ως εκ τούτου ζητάμε και από τον Σωκράτη Φάμελο να γίνει καθαρό.
1: Εσείς το ζητάτε, κύριε Παπά, ναι, αλλά φαίνεται ότι σαφή απάντηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχετε. Προχθές, ας πούμε, συνομιλούσα στο Κόντρα στην εκπομπή με το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μπάρκα. Και τον ρωτούσα επίμονα και αυτά έβαλα δηλαδή στο τραπέζι και αυτά που έχετε πει κι εσείς, ότι θέλουμε έναν οδικό χάρτη. Θέλουμε. Και μου είπε ότι δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε τίποτα. Είναι τα πάντα στον αέρα δηλαδή,
2: δεν,
1: κατά κάποιο
2: κοιτάξτε,
1: τρόπο.
2: Εγώ θέλω να χαιρετήσω τη δήλωση του Χριστουγεννούλη. Εγώ εκπροσώπου τύπου έγινε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό που είπε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο σε σχέση με το πώς προχωρούμε.
0: Να, ένα χρονικό περιθώριο.
2: Δεν θα συμφωνήσω.

0: Απολύτως. Εγώ θεωρώ ότι πριν τις διακοπές.
1: Δεν είναι αργά το τέλη Αυγούστου.
0: Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, το οποίο να είναι καθαρό για το πώς γίνεται η διάταξη δυνάμεων για την επερχόμενη εκλογική μάχη. Και αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει, θα σας έλεγα, από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπά, σε τι πράγμα να πάρετε απάντηση. Η στιγμή που θα αποφασίσετε εσείς για κάτι που θα γλωρεάσετε χωρίς τον ξενοδόχο. Ξενοδόχος είναι ο Τσίπρας. Εσείς λέτε πάμε στον Τσίπρα.
0: Πάμε στον Τσίπρα, σας θέλει. Να μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας με έμφαση, δεν μπορώ να το κάνω.
2: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, τις οποίες δικαίως εσείς επισημαίνετε.
2: Το ίδιο Τσίπρα μου ακούσει, την κυρία Χρονικολάκου.
0: Άρα λοιπόν, άρα και τον κύριο Σακαντάρη να λέει ότι ο Σιμίτη είναι τοξικό.
2: Ήταν
0: μια, θα σα έλεγα, πολύ δυσάρεστη τοξική τοποθέτηση αυτή, η οποία είναι αχρίαστη για την αριστερά σχολικά.
2: Το είπε,
0: μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέω ότι εδώ, και αυτό σα βεβαιώ, ότι ακόμα και ανθρώπου και στελέχη του κόμματο που είχαν υπερψηφίσει την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δημιούργησε ερωτηματικά, τους έχει κάνει να έχουν ένα σκεπτικισμό αυξημένο. Και ο Χρήστος Γανούλης ήταν από αυτούς που ψηφίσαν την απόφαση, αλλά έβαλε εμφατικά και από θέση ευθύνης το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Αυτονοήτως, θα έλεγα εγώ, άσχετα αν θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι χαλαρό ή μη επαρκές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.
1: Δηλαδή εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, αυτό το τέλος Αυγούστου, δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνει δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι σε πάυση να το πω έτσι?
0: Αυτό είναι, κυρία Γκάτσου, που επισημαίνετε το μείζον ζήτημα που εγείραμε όσοι καταθέσαμε την τροπολογία για τον νοτικό χάρτη. Όταν βγαίνουν αποφάσεις στα κόμματα της αριστεράς, των συλλογικών οργάνων, περιγράφουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα εφαρμοστούν. Ποιοι θα τις εφαρμόσουν? Η ηγεσία με το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, τα στελέχη με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, τα μέλη του κόμματος με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Αυτό είναι που έλειψε από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και είναι σαφές ότι μια συντεταγμένη δύναμη δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς οδικό χάρτη, χωρίς μια συγκεκριμένη στόχευση.
2: Κύριε Παπά, να φύγουμε. Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
0: Όχι, πείτε μου.
2: Λοιπόν, αν φύγουμε από το δικό σου σκεπτικό και το σκεπτικό του κ. Φάμελου και δούμε τη μεγάλη εικόνα που μου αρέσει εμένα πάντα να βλέπω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όταν αποφάσισε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έφερε στην εξουσία και μαζί ήσασταν και στην κυβέρνηση και στο δεξασχέρι και το ζήσατε όσο κανένα άλλο, είπε ασφικτιό, κουνάω μαντήλι, πάω για άλλε θάλασσε, σαν τώρα τη συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών. Άρα ο κ. Τσίπρας τελειώνει με έναν τρόπο το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Εσείς μένετε πίσω. Λέτε τώρα εγώ τι να κάνω. Με τέλειωσε ο Τσίπρας. Προσπαθείτε να υπάρξετε. Υπάρχει τρόπος να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα ή απέναντι στον Τσίπρα?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό και προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο το έχει βάλει σε σιγή αυτή τη στιγμή.
2: Απέναντι στον Τσίπρα.
0: Αδικείται, όχι, απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.
2: Θεωρώ ότι θα κατέβετε και θα ψηφοφόρος θα έχει Τσίπρας ή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μας, το ευκταίο είναι να υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία. Βεβαίως θέλει δύο το ταγκό. Δεν πρόκειται να κάνω στην ραδιοφωνική σας συχνότητα ότι δεν καταλαβαίνω ή να μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Απολύτως το καταλαβαίνω και έχει νομίζω και κάθε δίκιο και εσείς και η κυρία Γκάτσου και κάθε συναδελφό σας που μας ρωτάει το στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης. Άρα αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο, το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο για την κοινωνία αυτόν τον καιρό και έχει δυστυχώς μπει, ας το πω, σε νεκρά ταχύτητα.
2: Θυμάμαι ότι είχατε ρωτήσει, όταν μιλούσαμε πριν από κάνα μήνα στο Open, είχατε διατυπώσει ένα εύλογο ερώτημα. Ο κύριος Φάμελος τα λέει όλα αυτά. Με τον κύριο Τσίπρα μιλάει, έχει μιλήσει. Τότε είπε όχι.
0: Είπε ότι δεν.
2: Ναι.
0: Είπε ότι
2: μετά
0: δεν
2: είπε ότι και να έχω μιλήσει είναι εθικό μου θέμα, αλλά
0: εδώ δεν είναι προσωπικές συνομιλίες, συγγνώμη. Κύριε Στραβελάκη,
2: μα γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μπορεί να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε να πίνουμε καφέ. Αλλά εδώ μιλάμε για τη θεσμική ιδιότητα και ευθύνη που έχει ο ένας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν θα έπρεπε να πει έχω επικοινωνήσει και μας θέλει, ή επικοινώνησε και δεν μας θέλει, ή δεν θα επικοινωνήσω. Θα πάω στο Μουγκό, θα πάω απρόσκλητος.
0: Ότι δεν υπήρξε επικοινωνία και αυτό είναι κάτι. Μα αυτό λέω και
1: εγώ. Είναι αυτό το οποίο τον έχετε καλέσει, να υπάρξει επικοινωνία.
2: Θα πάω στο γάμο απρόσκλητος.
0: Λέω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας να συζητήσουμε τι έχει γίνει, πώς περνάει ο χρόνος σε σχέση με τους στόχους που έχουμε βάλει και με καλή καρδιά, ανοιχτές κουβέντες και καθαρές, να αποφασίσουμε πώς πορευόμαστε.
1: Μέχρι τότε τι θα κάνετε, κύριε Παπά?
0: Θα δεχτείτε
1: αυτό το μέχρι τέλος Αυγούστου, θέλω να πω, ή θα προβείτε σε κάποια άλλη κίνηση?
0: Νομίζω ότι είναι αργά και τα συλλογικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους πάρα πολύ σύντομα, κύριε Αγκάτσου, το λέω ευθέως. Δεν μπορεί να παραταθεί αυτή η συνθήκη. Βρέθηκα, να σας εξομολογηθώ και κάτι, βρέθηκα σε δύο συνεδριάσεις νομαρχιακών τοπικών οργανώσεων τις τελευταίες μέρες. Είναι τα ερωτηματικά ακριβώς όπως αναδεικνύονται στη δική μας τώρα τη συζήτηση. Ναι, είναι νομίζω πανθομολογούμενα, είναι αυτονόητα και υπάρχει ζήτημα ηγετικής ευθύνης να προσδιοριστεί το τι κάνουμε και να προσδιορίσει και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος στις αρμοδιότητες.
2: Μήπως δηλαδή, όλο αυτό είναι μια χήμερα? Θέλω να πω, ψάχνετε να βρείτε έναν τρόπο να υπάρξετε ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό τελικά καταλήγει σε μια ουτοπία. Θέλω να πω, εάν το κόμμα ταυτιστεί και πει είμαστε όλοι Τσίπρας, δεν έχει νόημα να υπάρχετε. Εάν πάτε απέναντι και κάνετε μια άλλη ομάδα, καταρχήν μου λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν ξέρω τα εσωκομματικά, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος εσείς, η κυρία Δούρο και ο Αλεξιάδης και άλλοι 10, 20, 100, δεν ξέρω πόσοι είστε, να πάρετε την πρωτοβουλία των κινήσεων, γιατί ο κύριος Φάμελος θα επιβάλλει την πλειοψηφία αυτό που εκείνος θέλει.
0: Να άρα μην εσείς, θεωρεί κανένας τίποτα δεδομένο.
2: Αυτό μου λένε από την άλλη πλευρά.
0: Εντάξει,
2: ότι Πολάκη Παπάς δεν έχουν τα κουκιά. Άρα θα περιμένουν. Θα κάτσουν να περιμένουν.
0: Λέω, κυλάει νερό στα βλάκι κάθε μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρετούνται, νομίζω, σε μια έτσι κίνηση πολιτικής ευθυκρισίας και λένε δεν είμαι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, πάω κάπου αλλού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τη θέση τους.
2: Αλλά τι μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες όσο περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες?
0: Για το καλό το λέω. Δεν το
2: και
0: λέω
2: να γίνει το αδιέξοδο στο.
0: Δεν θεωρώ ότι θα είναι εναντίον κάποιου. Θεωρώ ότι θα είναι
2: μια δημιουργική
0: αποσαφήνιση τη στρατηγική μας και στην κατεύθυνση του ότι εγώ εξακολουθώ και θεωρώ ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός, δεν έχει κλείσει. Δεν άκουσα αυτή την άποψη.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σας το λέει ότι έκλεισε από το 23.
0: Διαφωνώ με αυτή την άποψη όμως. Διαφωνώ. Βαθιά διαφωνώ. Δεν έχω δικό μας με προγραμματικό και ιδεολογικό εξοπλισμό σαν το δικό μας. Έναν ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό που έχει υπηρετήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ο κύριος Πολάκης υπενήχθηκε όταν μιλούσαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μυστική συμφωνία Φάμελου ή κάποια ομάδα Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ώστε
2: λίγο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές να πάνε, να ενταχθούν και οι υπόλοιποι να μείνουν έξω.
0: Εγώ παίρνω τις μετρητής αυτά που ακούω και θεωρώ ότι όλοι κινούνται με όρους ειλικρίνειας και ευθύτητας. Δεν θα κάνω καμία τέτοια υπόθεση εργασίας, δεν θα την αναπαράξω στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά έχουμε φτάσει από το 10% στο
2: 1,5%. 1,1 για την ακρίβεια στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Άρα υπάρχει, επιμένω, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα ή απλώς αναζητείτε ένα ήρεμο θάνατο?
0: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ένα ήρεμο θάνατο του κόμματος.
0: Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και σας λέω ότι έχει οπλοστάσιο το οποίο το έχει βάλει στη σίγαση ως μειόφιλε. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν πολύ πιο δημιουργικό να είναι πλήρες το δικό μας οπλοστάσιο στο δημόσιο διάλογο από την πρότασή μας για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την πρότασή μας για την ακρίβεια, την πρότασή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την πρόταση που έχουμε κάνει για δημόσια τράπεζα, δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ, για να συμπιεστούν οι τιμές της ενέργειας προς τα κάτω. Δεν τα ακούω αυτά από κάποιον άλλο χώρο και είναι ένα τεράστιο έλλειμμα στον δημόσιο διάλογο, αν θέλετε.
2: Ο κ. Τσίπρας δεν το λέει.
0: Σας είπα σαφώς ότι δεν τα ακούω από κάποιο άλλο χώρο.
1: Άρα ούτε από τον κύριο Τσίπρα.
0: Εμένα με καλύπτει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συγκροτήθηκε με πολύ κόπο, με το οποίο ασχολήθηκε όλη η συσσωρευμένη πείρα των αριστερών αγωνιστών, καθηγητών πανεπιστημίου, ανθρώπων που έχουν κοινωνικές αναφορές και εμπειρίες. Το κόμμα μας, ο συλλογικός διανοούμενος, έβγαλε ένα υπερπλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν εμένα με καλύπτει. Και γι' αυτό το πρόγραμμα θέλω να αγωνιστώ. Και γι' αυτό εγγέρθηκε το ζήτημα για το ποια θα είναι η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να έχουμε εμφατική, σαφή παρουσία.
1: Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι τότε, κύριε Παπά, αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Εκεί όμως δεν υπάρχει. Εδώ είναι ζήτημα ηγετικής ευθύνης, κύριε Αγκάτζου. Όποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συντεταγμένη μας πορεία, Εντάξει, νομίζω.
2: Θα καλέσετε σε κάποια στιγμή τον κύριο Φάμελο να αποχωρήσει και να παραδώσει το κόμμα, αν θεωρείτε
0: τον
2: ότι.
0: Τον έχω καλέσει ήδη να αποσαφηνίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
2: Όχι, να αποχωρήσει.
0: Αυτό είναι. Εσείς το προχωρήσατε. Εντάξει, εγώ σας λέω αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα.
2: Με αύριο.
0: Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να ξημερώσει. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.
1: Άρα το αφήνει αυτό σαν
0: ενδεχόμενο. Όταν έχει αναλάβει ο Σοκράτης Φάμελος, ήμασταν στο 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αδικείται. Κατάφερα.
2: Και αν δεν συγκαλέσει τα όργανα.
0: Δεν γίνεται. Αυτό υπάρχει καταστατική υποχρέωση. Μην το συζητάτε καθόλου.
2: Δεν έχω ακούσει πάντως τον κύριο Φάμελο να είναι τέτοιο μέλο. Δεν ξέρω,
0: εγώ κοιτάξτε να
1: δείτε. Καταστατική υποχρέωση πότε δηλαδή, με ποιο περιθώριο
0: δεν
1: υπάρχει.
0: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην, πώς να σας πω, στην αναγκαστική εφαρμογή του καταστατικού. Πολιτικά μιλώντας, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, η συνθήκη του να δίνουμε συνεντεύξεις και ευλόγως να μας διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι ερωτήματα όπως αυτά που εσείς, δικαίως λέω εγώ, αυτονοήτως διατυπώσατε.
1: Και πολλές φορές δεν παίρνουμε απαντήσεις, κύριε Παπά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είμαι στη δυσάρεστη θέση αυτόν τον καιρό, κυρία Γκάτζου, και το θυμάστε για την τηλεοπτική μας συνέντευξη, να συνηγορώστε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία χρειάζονται διευκρίνηση. Και δεν είναι δευτερεύοντα.
2: Εγώ επιμένω, επειδή δεν ξέρω το καταστατικό, αν επειδή ο κ. Φάμελος έχουμε ζητήσει όλοι, αλλά μίλησε μόνο στο κόκκινο. Δεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει άλλες συνεντεύξεις. Δικαίωμά του. Εάν δεν συγκαλέσει τα όργανα, πόσο διάστημα του δίνεται για να κινήσετε άλλες διαδικασίες?
0: Υπάρχουν καταστατικές
2: πρόνοιες. 5 μέρες, 15 μέρες, 2 μήνες.
0: Κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου, υπάρχουν καταστατικές πρόνοιες οι οποίες εκφεύγουν από τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Οι οποίες, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
0: Οι οποίες λένε υπάρχει τρόπος σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι
2: άλλο.
1: Δηλαδή,
2: τρόπος.
1: Αν ο κύριος Φάμελος δεν θέλει.
2: Σε εύλογο διάστημα.
1: Μπορεί να συγκληθεί. Δηλαδή
0: μα και ο Σοκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς και η Δούρου και ο Πολάκης και όλοι μας είμαστε δεσμευμένοι από το καταστατικό μας. Δεν κάνουμε το κοινό.
2: Αν λέει και ο Παπάς ότι σε εύλογο διάστημα, αν δεν συγκαλέσει ο κ. Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει άλλος τρόπος να συγκληθεί. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί υπάρχει άλλη λύση. Αν ο κ. Φάμελος δείτε η δίπλα ψηφία όταν συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, ότι οδηγείται η κατάσταση σε ένα αδιέξοδο. Υπάρχει άλλη λύση στο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει άλλο στα ίνια να τον οδηγήσει σε εκλογές?
0: ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και στα δημοκρατικά κόμματα κατά αναλογία δεν υπάρχουν αδιέξοδο.
2: Αυτό που μου λέτε είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει από το κόμμα ένα άλλη λύση που να το βοηθήσει να επιβιώσει για να κατέβει στις εκλογές.
0: Γιατί
2: εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Φάμελος θέλει να κατεβάσει το κόμμα στις εκλογές. Θα έχω καταλάβει.
0: Εγώ σας είπα ότι έχουμε ένα όπλο στάσιο. Έχει μπει αυτή τη στιγμή μια στόχευση και η υποχρέωση της ηγεσίας είναι να φέρει μια συμφωνία με Τσίπρα. Εσείς μου λέτε δικαίως ότι αυτό δεν φαίνεται, με βάση τις δημόσιες. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς βαδίζουμε.
2: Όλα ανοιχτά τα αφήνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Απολύτως και σαφώς και ρητός.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαρόλα, κύριε.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στην Άρτα και 26 στη Ρόδο.
0: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να αγοράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.

0: ότι δεν θα βαρεθούμε ως εκλογές.
1: Αυτό είναι το μόνο
0: αυτά που
1: βέβαια
0: συμβαίνουν. Ένα κόμμα που αναζητεί ένα τρόπο να υπάρξει απέναντι στον φυσικό του
1: ακριβώς
0: μέχρι πρώτην ηγέτη, ο οποίος κούνησε μαντήλι και ο οποίος ουσιαστικά λέει με το καινούριο, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το παλιό. Όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πρέπει να το πω στον κύριο Παπά, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τους 7 στους 10 ψηφοφόρους του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το 14-15% είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με το άμα τη εμφανίσει που λέμε της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κατρακύλησε στα ποσοστά.
0: Αλλά θα πω ότι αυτό το σκηνικό είναι και ένα σκηνικό ανεξάρτητα από το κάθε κόμμα, συνολικά αν το δούμε, του απόλυτου παραλογισμού. Θέλω να πω, τα κουκιά δεν βγαίνουν για να έχει, θα δούμε. Είμαστε στις εκλογές 4-5-6-7-8 μήνες.
1: Πάντως ότι τώρα δεν βγαίνουν.
0: Δύσκολα, όταν λοιπόν ένα κόμμα που μπορεί να είναι πρώτο λέει δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κόμμα όπως είναι το Πασόκ, ενώ
1: επίσης
0: είναι πολύ πίσω,
1: λέει
0: και θα κερδίσω με μια ψήφο διαφορά, αυτός είναι ο στόχος και δεν συνεργάζομαι. Όταν ρωτώ, θα είστε δεύτεροι, ας πούμε ότι χάνετε. Και είστε δεύτεροι, εσείς τρίτος ο Τσίπρας.
1: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Όχι, ή ανάποδα, οι δύο έχω θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Ή δύο Πασόκ, τρία Τσίπρας ή ανάποδα. Είπε ο κ. Λούκας να συνεργαστείτε με αρχηγό των δύο, όχι των τρία. Η απάντηση είναι όχι με κανέναν. Μάλιστα, αν βγαίνουν τα κουκιά, αν η Νέα Δημοκρατία ξέρει πάλι λιγότερο από 25%, δεν παίρνει τον πόνους των 20 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: θα μπορούσε ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος να κάνουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για την κάθαρση, για τις υποκλοπές. Όχι. Τίποτα. Αντιπολίτευση.
1: Να δούμε
0: θα τι μείνουμε αντιπολίτευση.
1: Και η μόνιμη απάντηση είναι ότι θα το πει ο λαός. Ο λαός θα
0: άρα,
1: το δείξει.
0: Λεπτό.
1: Το πετάμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Άρα καμία συνεργασία του Πασόκ. Το κρατάς αυτό. Καμία συνεργασία ο Τσίπρας. Μόνος μου ούτως ή άλλως το ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν θέλω. Και θα κερδίσουμε κιόλας, είπε από την Κύπρο ξανά.
1: Εδώ ακούσαμε ότι θα κερδίσει και η κυρία
0: Καρστιανού. Και η κυρία Καρστιανού, ευρώ, ό,τι θέλει. Ναι. Δεν θεωρεί. Θεμητός είναι ο κάθε στόχος με αυτοδυναμία κιόλας. 38% από 8 θα πάει
1: 38%.
0: Άρα εδώ έχουμε 4 κόμματα που διεκδικούν την νίκη όλα, δεν συνεργάζεται κανένα με το άλλο και αν κερδίσει ένα από αυτά τα κόμματα θα μείνει η κυβέρνηση ο τόπος.
1: Και ακόμα δεν
0: θα
1: έχουμε δει
0: τώρα και
1: το και κόμμα Σαμαρά να γίνει το τοπίο ακόμα πιο μπερδεμένο.
0: Εκεί να δεις φωτιά,
1: εκεί
0: διότι
1: να δεις
0: αυτό
1: θα γίνει.
0: Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν θα στερήσει την άμεση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά.
0: Άρα εκεί θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος.
1: Άλλο που κάποιοι δεν το παραδέχονται.
0: Ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία αν είναι πρώτο κόμμα. Επομένως έχουμε ένα πολύ αβέβαιο σκηνικό μπροστά μας και το κακό είναι ότι αυτό το σκηνικό το έχουμε σε μια στιγμή που η χώρα θέλει σταθερή κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, όποια και αν είναι.
1: Διότι
0: η σημερινή, η επόμενη,
1: τα προβλήματα των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή.
0: Σωστά. Θέτει δύο παραμέτρους. Το ένα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και κυρίως το εξής ένα πρόβλημα.
1: Η ακρίβεια.
0: Δεν το βγάζουν πέρα. Εκεί λοιπόν ακούμε την κυβέρνηση να λέει. Και δεν είναι ενδεικτικά αυτά από ο κ. Σιμόπουλο. Γιατί λαμβάνει υπόψη τον Πρωθυπουργό.
1: Επειδή
0: βλέπω πάρα πολλά μηνύματα.
1: Δεν είναι δυνατόν από το από όταν μίλησε ο κ. Σιμόπουλο. Όχι, δεν θα τα διαβάσουμε. Ναι. Αλλά πραγματικά γέμισε εδώ το πίνακά μα άπειρα μηνύματα για το ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ δεν συμφωνώ
0: εγώ
1: με ότι το 15% μόνο ζορίζεται.
0: Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό και στον Νίκο Χατζηνικολάου το είπε να παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, ότι καταπίνει μεγάλο μέρο των αυξήσεων μισθών, συντάξεων, μειώσεων φόρων. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, το λέω πολύ ήπια. Βλέπω εδώ τον Δημήτρη για παράδειγμα να λέει: κύριε Στραβελάκη, λυπάμαι, σας παρακολουθώ λίγο, γιατί περισσότερο δεν μπορώ. Δυστυχώς λαϊκίζεται. Να ξέρετε ότι με αυτή την τακτική δεν προσφέρετε υπηρεσίες στην κοινωνία, αντίθετα εξοργίζεται. Δημήτρη, αντί να σου απαντήσω, θα σου στείλω γύρω στα 1000 μηνύματα κατά του κυρίου Σιμόπουλου, που δεν τα διαβάσω φυσικά. Διαβάζω μόνο αυτό που είναι εναντίον μου, για να σου πω τι. Ότι οι χίλιοι, είσαι ένας. Χίλιοι και ο ένας, ο Δημήτρης. Λένε ότι αυτός που εξοργίζει είναι ο κάθε κύριος Σιμόπουλος, δεν το προσωποποιώ, τον εκτιμώ τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν αμφισβητείται. Ελάτε να πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, να δείτε συνταξιούχους, μισθωτούς, ανθρώπους να λένε ότι στις 15 τελειώνουν τα χρήματα και πόσα χρήματα θέλετε. 1500 ευρώ, που δεν είναι η μέση σύνταξη. Λουκία, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ παραπάνω. Μπορεί να ζήσει η οικογένεια με 1500 ευρώ,
1: όχι,
0: με ενίκιο 800 ευρώ για να χωράνε ένα σπίτι που είναι και δύο παιδιά.
1: Ακόμα και οι δύο να δουλεύουν και πάλι βγαίνει.
0: Πόσο,
1: δύσκολα η εξίσωση.
0: Πόσο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί.
1: Ακόμα
0: με
1: και
0: βενζίνη.
1: Οι δύο να δουλεύουν, να μπαίνουν δύο μισθοί στο σπίτι.
0: Λοιπόν, εγώ περιμένω από όλους να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, αλλά τι περιμένω και από τη σημερινή αντιπολίτευση που θέλει να είναι η αυριανή κυβέρνηση
1: να μην λέει,
0: να μην λέει δεν θα δώσουμε, δεν θα μοιράσουμε τα υπερπλεονάσματα, δεν θα δώσουμε πίσω να αποπληρώσουμε το χρέος, θα τα δώσουμε στους πολίτες. Μάλιστα, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτός λέει ότι όταν κόψεις ένα έσοδο πρέπει να το αντικαταστήσεις από ένα μόνιμο άλλο έσοδο. Δηλαδή, Ναι, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ναι, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να καταργηθεί. Μπορούν να μας πούν πού θα βρεθούν τα χρήματα με βάση τους κανόνες που παίζει το παιχνίδι. Όχι ότι να είναι. Αν πω εγώ οι λεφτά υπάρχουν, δεν πείθω. Πρέπει να πω συγκεκριμένα. Αν είμαι ένα κόμμα που άλλα λέει το Α στέλεχος, άλλα το Β, άλλα το Γ, επίσης δεν πείθω και ξέρεις τι εννοώ. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση, συγκροτημένη απάντηση, κοστολογημένη. Άκουσα κάτι άλλο το πρωί, Λουκία. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν που είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, δεν έχει υποχρέωση να καταθέσει το πρόγραμμά
1: του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Αν ναι, έτσι υπάρχει θέμα. Εγώ περιμένω να καταθέσει και ο κύριος Τσίπρας στο Γενικό Λογιστήριο. Ώστε να έχουμε μια αντικειμενική ακριβώς αξιολόγηση με τους ίδιους όρους και τα ίδια δεδομένα για κάθε κόμμα. Για να κρίνουν οι πολίτες. Γιατί αν ένα κόμμα αποδείξει ότι μπορεί να δώσει 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 4 δίσλοκες και τους κοστίζουν, μπορεί εκείνος να μπορεί να τα βρει. Ή να μειώσει το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο ή οτιδήποτε άλλο και να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Αν έτσι γίνεται καλύτερη, θα το ακούσουμε, να το συζητήσουμε. Εάν ακούω όμως κραυγές, λεφτά υπάρχουν, τα υπερπλεονάσματα,
1: η υπερφορολόγηση
0: και γενικώς και, και θα δούμε και. Δεν είναι
1: εύκολο να.
0: Δεν είναι καλό. Έχουμε πληρώσει, έχουμε καεί από τις ανέξοδες υποσχέσεις. Κυρία Λιακούλη, η κυρία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, τι κάνετε?
1: Καλά,
2: τι ωραία παρέα έχετε εσείς εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού να δείτε τι είχαμε νωρίτερα. με τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Παπά. Να σας πω το εξής. Επειδή θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω ρωτώντας σας για τη γνώμη, για την άποψη, για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και την οικονομία. Δεν μας αφήνετε να γιάσουμε. Διότι βγήκε ο κύριος Δούκας όταν η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στο Open, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε, ότι είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα, να χάνει ψηφοφόρους. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Και συνεχίζει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό, αλλά έχει μια εξωτερική, μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό. Πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Ποιο είναι ο κύριος Δούκας και λέει συγγνώμη. Εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα, κύριε Στραβελάκη.
0: Εγκομιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εκφράζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτά, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελία στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Άρα, ασχολούμαστε εμείς, χωρίς να φταίμε, με τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Και ακούμε τη Χαριλάου Τρικούπη να μην παίρνει θέση. Ο κύριος Βαρδακαστάνης πήρε, ήταν ο μόνος. Και λέει και οι δύο. Και οι δύο είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου μαζί. Είναι ο κύριος Δούκας μόνος. Ποιος είναι το πρόβλημα τελικά στο ΠΑΣΟΚ? Και ασχολούμαστε όχι με τις προτάσεις του, αλλά με τον κύριο Δούκα και τον κάθε κύριο Δούκα.
2: Εσείς πάντως σίγουρα δεν φταίτε.
0: Χαίρομαι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινάμε με μία παραδοχή.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Να κάνουμε και μία
0: δεύτερη.
1: Άρα ποιος φταίει, κυρία
2: Δούκα? Δεν ξέρω κι εγώ αν φταίω, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει να πω το εξής. Αν μου επιτρέπετε να, κυρία Στραβελάκη, επειδή είναι ακριβώς όπως τη διαβάσατε τη δήλωση αυτή, της κυρία Διαμαντοπούλου εννοώ, αλλά όμως έχει και μία ακόμα πρόταση.
0: Για πείτε.
2: Η οποία λέει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας εμφανίζονται καλά στο εξωτερικό. Λέω το νόημά της τώρα για να μην το ξαναδιαβάζω. Αλλά αυτό έχει απήχηση στο 80% του ελληνικού λαού.
0: Λέει αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το χώρο. Ένα 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σαν αναδιανομή ούτε
2: δεν
0: σε
2: αφορά. Δεν αφορά το 80% του ελληνικού λαού.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ερμηνεύει ακριβώς το ότι το υπερπλεώνασμα και αυτά που εμφανίζει η κυβέρνηση ως πολύ μεγάλες επιτυχίες είναι ένα καλό νούμερο, να το πω έτσι, ένας καλός αριθμός ο οποίος εμφανίζεται στο εξωτερικό και μάλιστα με πολύ μεγάλη προβολή από την πλευρά της κυβέρνησης, όμως το εσωτερικό πράγματι αφορά πολύ λίγους, το 20% και αν τελικά το αφορά.
1: Κυρία Λιακούλη, ο Νίκος όμως κάτι άλλο, κάτι άλλο σας ρωτήσαμε. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί που νομίζαμε ότι υπήρχε φαινομενικά τουλάχιστον, εντάξει, φαινομενικά, μία ηρεμία στο ΠΑΣΟΚ, είδαμε ουσιαστικά ένα δημόσιο καυγά, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα.
2: Ήθελα πρώτα να μείνω λίγο στη δήλωση, δεν θα αποφύγω καθόλου την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματα τα οποία δεν ωφελούν στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά με στενοχωρούν κιόλας πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρουν και κανέναν, Δηλαδή έχει ξετυλιχθεί αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της πολιτικής των κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνησιμότητα και όλο το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά ξεδιπλωμένο και ταυτόχρονα έχουμε δύο τεράστια πράγματα μπροστά μας. Έτσι. Έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση που ήδη τη συζητάμε και έχουμε και τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Συνεπώς,
0: να βοηθήσω κύριε Λεκούλη. Πάμε to the point. Ποιο θεωρώ ότι είναι το θέμα αυτού του καυγά? Ότι ο κύριος Δούκας, παρά την προειδοποίηση Ανδρουλάκη για διαγραφές, την επόμενη φορά λέει διαγραφή, επιμένει σε μια θέση που, όπως διαβάζω από την ανακοίνωσή του, είναι κόντρα στον κύριο Ανδρουλάκη και την απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή να κάνετε διάλογο με τον προοδευτικό χώρο, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, συζητάω μόνο νίκη με μία ψήφο διαφορά. Όταν επιμένει ο κύριος Δούκας την ουσία της πρότασής του να μιλάτε με τους άλλους, οι άλλοι είναι και ο Τσίπρας. Εκεί τι θα κάνετε? Θέλω να πω, ο κύριος Δούκας έχει μία άποψη. Θα αφήσετε να κυριαρχήσει η συζήτηση γύρω από τον κύριο Δούκα ως την Κυριακή των εκλογών ή θα πάτε κάπως αλλιώς?
2: Καταρχήν, δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση το τι θα κάνουμε με τον κύριο Δούκα. Η ηγεσία.
0: Ο κ. Δούκας δικαίωμα του είναι, δήμαρχος του λέει αυτό.
2: Είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει και μάλιστα ο κ. Δούκας συμμετέχει και στο καθοδηγητικό όργανο, στο κεντρικό όργανο, να το πω έτσι, του κόμματος, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Το δεύτερο όμως που εγώ θέλω να πω και θεωρώ ότι έχει σημασία. Νομίζω ότι δεν ωφελεί πραγματικά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εσωτερικό του, ούτε έξω από το ΠΑΣΟΚ, ούτε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση στο συνέδριό του, την αυτόνομη κάθοδο και πορεία προς τις εκλογές και το στόχο μας που είναι, έστω και με μία ψήφο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας αυτός είναι απαρέγκλητος. Δεν έχει μεσολαβήσει κάτι που το στόχο αυτό να τον εκτρέπει από την απόφαση του συνεδρίου. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να συνταχθούμε σε ενιαία γραμμή και δύναμη, να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές της δουλειάς μας, του πολύ κόπου που έχει γίνει από τόσους πολλούς ανθρώπους, προκειμένου ο ελληνικός λαός να κατανοήσει πλήρως τι λέμε και για ποιο λόγο το λέμε.
0: Άρα τι θα κάνετε?
2: Εμείς λοιπόν, εγώ σας είπα
0: τη θέση. Το αφήστε έτσι να πηγαίνει μόνο του.
2: Η θέση μου.
0: Γιατί ξέρετε, έτσι η εικόνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, φυσικά και ο κ. Ανδρουλάκης θα αποφασίσει, είναι στο χέρι του. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι.
2: Σε άνθρωπο λάθος το ερώτημα.
0: Όχι, όχι. Εσείς είστε ένα προβλημένο στέλεχος, έχετε την άποψή σας, έχετε το θάρρος γνώμη σας. Άρα εγώ σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Αφήστε τι θα κάνει και ο κ. Ανδρουλάκης, θα αποφασίσει αν θα κάνει διαγραφή, αν δεν θα κάνει, αν είναι εκτός πλαισίου ο κ. Δούκας ή αν είναι εντός πλαισίου. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε τύχη αν πάτε έτσι στις εκλογές?
2: Εγώ νομίζω ότι τοποθετήθηκε ήδη και η ηγεσία του κόμματος πάνω σε αυτό. Θεωρεί, νομίζω εξέφρασε με τον πιο έτσι, ορατό τρόπο την δυσαρέσκειά της. Έτσι, πήρε τις αποστάσεις από αυτές τις δηλώσεις.
0: Τις αποστάσεις. Είπε ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο καθένας της Διαμαντοπούλου και ο Δούκας.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν επέμεινε σε δημόσιο διάλογο με άλλα κόμματα.
2: Δεν θα κρίνω την άποψη του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποφασίζει για πολύ σοβαρά πράγματα, όπως αποφάσισε και στο παρελθόν. Θα αποφασίζει και τώρα, θα αποφασίσει και στο μέλλον.
1: Μήπως όμως, κυρία Λιακούλη, είναι θολό το μήνυμα αυτή τη στιγμή? Θολώνεται το μήνυμα με όλες αυτές τις τοποθετήσεις των στελεχών σας?
0: Ένα λέει να μιλήσουμε και άλλο να μιλήσουμε.
2: Εμείς έχουμε μία σταθερή γραμμή, καθαρότατη.
0: Εσείς είστε κυρία Λιακούλη.
1: Εσείς είστε κυρία Λιακούλη.
0: Άλλος λέει άλλο.
1: Ναι, ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα θολώνεται ξανά. Δεν είναι καθαρό.
2: Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι προς κάθε κατεύθυνση, είναι αυτό που ήδη προείπα. Δηλαδή, αυτόνομη πορεία, τραβάμε μπροστά, παλεύουμε δυνατά. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αν συνεχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τις πολιτικές μας έτσι όπως κάνουμε τώρα, μαχητικά και δυνατά στην πρώτη γραμμή. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους επεισόδια, να πω τέτοιου είδους προσεγγίσεις, να πω, δεν ωφελούν σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως θυμάστε την ταινία με το Ζήκο?
2: Είναι η αγαπημένη μου.
0: Και εμένα. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κράταμε να μην. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω, κυρία Στραβελάκη, κάτι. Δεν θέλω να αποφύγω. Η πολιτική συνήθως ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν προσωπικές σχέσεις. Με ρωτάτε όμως τόσο όμορφα και τόσο απλά και οι δυο σας. Θα σας πω ειλικρινά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνεις κάτι όταν δεν γνωρίζεις τα πραγματικά του κίνητρα. Δηλαδή, θέλω να σας το πω αυτό με το χέρι στην καρδιά. Όταν κάποιος θέλει να, στο δημόσιο διάλογο, να πει την άποψή του δυνατά, καθαρά κλπ, θα το κρίνω τελείως διαφορετικά από ότι θα κρίνω κάτι αν υποψιαστώ ότι υπάρχουν άλλου είδους κίνητρα σε κάτι που λέει. Άρα λοιπόν, μάλιστα, αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από όλες τις πλευρές,
0: κίνητρα,
2: με τη στάση, τη συμπεριφορά, την πορεία και το καθεξής. Εγώ πάντως να ξέρετε ότι βλέπω, παρακολουθώ, δεν βλέπω, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Και να σας πω και κάτι
0: πρέπει
2: τελευταίο.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι. Ένα τελευταίο. Δίνεται ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, μία μάχη στο πεδίο από πάρα πολλούς ανθρώπους με πολύ δύναμη ψυχής και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Είναι κρίμα και για όλους αυτούς η εικόνα να διασαλεύεται με τέτοιο τρόπο.
0: Αυτό μαζευτείτε μεταξύ σας να το πείτε στον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιακούλη.
2: Εγώ δεν έχω να μαζευτώ πουθενά, κύριε.
0: Εντάξει, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το αποκλειστικό της Real News την περασμένη Κυριακή έσπασε κόκαλα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή του Χρήστου Μαζανίτη ότι η Πάτρια ότι είναι στην Κάρπαθο. Έρχονται αντίστοιχα. Άρα ξεκινάω από τη δημοσιογραφική Ήλια αυτή τη φορά που είναι εξαιρετική, μια εξαιρετική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Να πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή στη Real News θες. Κάτσε, περίμενε. Επειδή τα λες εσύ με τη βελούδινη φωνή σου, μπορείς να τα πεις καλύτερα, σε παρακαλώ.
1: Αυτή την Κυριακή στη Real News.
0: Τι περιοδικά έχει η Real News?
1: Έχει το In Style.
0: Έτσι, για πες. Ναι.
1: Έχει, ποιο άλλο έχει? Έχει το Building Technology and Sustainability, που έχει πολλά αυτό μέσα για όσους θέλετε να ανακαινήσετε έτσι και να ανανεώσετε. Τεχνολογίες υλικών, βιοκλιματικό σχεδιασμό,
0: σκυρόδεμα.
1: Και ποιο άλλο έχει? Και το Real Taste.
0: Real Taste. Βέβαια, τα ξέρεις. Λοιπόν, μην χάσετε την Κυριακή τη Real News και το παντού το
1: και
0: καλύτερο.
1: Παντού app.
0: Έτσι, εφαρμογή επιβράβευσης και διαγωνισμός.
1: Και διαγωνισμός. Λοιπόν, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Το Hydra Beach Resort βρίσκεται στην Ερμιόνη και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και 5 διπλά εισιτήρια από τις Seajets. Όλα αυτά και να τα κερδίσετε, μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκα του Μπάμπη. Μάνος Μπάμπης κληρώνει. Ναι.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Δήμητρα Πανανού, Γιάννη Καραγευρέκη, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς με τα εκατοντάδες σήμερα μηνύματά σας.
1: Πραγματικά σήμερα έγινε χαμός. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Σκητάλη.
1: Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος.
0: Και εμείς
1: τη Δευτέρα, εδώ, 3 με 5.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα. 92.
7: Σε μια άλλα.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατήσουν.

0: Πρίσμα 90. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: A way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic era.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με ένα υπέροχο και αγαπημένο μου τραγούδι. Σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στη συχνότητα του Prisma 92. Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με πολλά θέματα και ειδήσεις. Μια και χτες έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από το αίτημα που είχε καταθέσει η Δύναμη Ελπίδας. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να πούμε, να σχολιάσουμε μαζί τα θέματα που συζητήθηκαν και τις απαντήσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο υπέροχο νησί μας. Παραμένει ο ζεστός, ηλιόλουστος και έθριος καιρός. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν 2 έως 3 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας τα πλαίσια The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλαίσια The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και τα πλαίσια Food Service Κασενγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις προσφορές σας, θα βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά επώνυμα και μη προϊόντα. Θα βρείτε και πολύ καλές προσφορές στα αντιλιακά, προσφορές που φτάνουν έως 30%. Να δούμε λίγο τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε με το θέμα του πολέμου. Τα είχαμε πει, να πούμε ότι δεν τα είχαμε πει. Κάτι γίνεται εκεί, δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Μπορεί να υπεγράφει συμφωνία, μάλλον έτσι ένα προσχέδιο συμφωνίας ηλεκτρονικά. Όμως σήμερα ήταν να πέσουν οι τελικές υπογραφές στην Ελβετία και τα πράγματα λίγο δεν πάνε καλά. Μάθαμε ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο J.D. Vance, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με τους Ιρανούς διαπραγματευτές προκειμένου να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που έγινε ανάμεσα στην Τεχεράνη και τον Λευκό Οίκο. Το ταξίδι τώρα αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε προετοιμαστεί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ήδη ταξιδέψει μέχρι τη βάση του Άντριους μαζί με το προσωπικό του αλλά και αρκετούς δημοσιογράφους που θα είχαν την κάλυψη του θέματος. Τώρα, η ακύρωση των σημερινών συνομιλιών εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με το επόμενο σχέδιο των διαπραγματεύσεων μέχρι την υπογραφή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, έτσι το έχουν ονομάσει, με σκοπό πάντα τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του ορμού. Τώρα, τι έχει γίνει? Μάλλον, όπως είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ένας από τους όρους της συμφωνίας είναι να υποχωρήσει το Ισραήλ με όλα τα στρατεύματα από το νότιο Λίβανο. Είναι ένα όρο που τον έχει θέσει το Ιράν για να υπογράψει. Φαίνεται ότι το Ισραήλ δεν θέλει, δεν πρόκειται. Έχει επισημάνει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται τα στρατεύματά του να αποχωρήσουν από τα εδάφη τα οποία έχουν έτσι καταληφθεί στο νότιο Λίβανο και μάλλον αυτό μπλοκάρισε τις συνομιλίες και γι' αυτό το λόγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έκανε το ταξίδι που, όπως σας είπαμε, είχε προγραμματιστεί για σήμερα στην Ελβετία. Να δούμε τι ειδήσεις, πώς θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν, ενώ όλα φαίνονται αισιόδοξα, την τελευταία στιγμή πάντα κάτι αλλάζει και το θέμα παραμένει έτσι όπως είχε στην αρχή ξεκινήσει. Πάμε τώρα από αυτή τη συμφωνία που έχει παραμείνει παγωμένη μέχρι στιγμής.
Πάμε να δούμε στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από την Ουκρανία στη Μόσχα, όπου σκηνές αποκάλυψης έχουν από χτες στη Μόσχα. Με να πέφτει μαύρη βροχή, η Ουκρανία έστειλε πάνω από 300 drones, χωρίς αυτά να γίνουν αντιληπτά, εχτές Πέμπτη, στην πρωτεύουσα, στην ρωσική πρωτεύουσα. Χτύπησαν κάποιες δεξαμενές καυσίμων εκεί, με αποτέλεσμα να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέσα στην ρωσική πρωτεύουσα και ειδικά στην περιοχή που έγινε το χτύπημα, να πέφτουν σε σταγόνες βροχής το πετρέλαιο και οι καπνοί πάνω στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Υπήρχαν πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα περισσότερα μάλλον από την αρχή που έστειλε η Ουκρανία από την αρχή του πολέμου στην Ρωσία, και στο επίκεντρο της επιχείρησης, όπου και το πέτυχαν, βρέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, με το Κίεβο να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να καταφέρει κέρια πλήγματα βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Αυτό το χτύπημα ήταν σαν αντίπεινα για το χτύπημα που είχε πραγματοποιήσει η Μόσχα στο Κίεβο, στην Εκκλησία Λαύρα των Σπηλαίων. Τα πλήγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Στα μέσα τώρα της κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πλάνα με τεράστιες πύρινες εστίες και πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας.

Λοιπόν, και από την εξωτερική πολιτική πάμε στα δικά μας να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί. Πολλές επισκέψεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα εν ώψη και όλης αυτής της προεκλογικής περίοδου που άτυπα έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ακούγονται πάρα πολλά ονόματα.

υποψήφοι που ήδη είχαν στελεχώσει το ψηφοδέλτιο στις εκλογές, μιλάμε στις εκλογές που έγιναν το 2023, και μιλάω για το δικηγόρο είναι και οι δύο, για τον κύριο Νίκο Πέτα και για τη Μαρία και την κυρία Μαρία Λιβέρη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες θα ερωτηθούν αυτοί οι δύο τα δύο πρόσωπα, εάν επιθυμούν και θέλουν να ξανακατέβουν μαζί με τον βουλευτή, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, ξανά να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο, τα τρία αυτά άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα, για τις εκλογές όποτε και όταν γίνουν, δηλαδή τέλος του καλοκαιριού ή την άνοιξη του 2027. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας του Προέδρου της ΔΕΠ Ζακύνθου, του κυρίου Στέλιου Γούλιαρη, εάν αυτά τα δύο άτομα δεν δεχτούν, υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές προτάσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εδώ από άτομα, εδώ από το νησί μας, άντρες και γυναίκες που θα αξιολογηθούν. Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ ακούγεται το όνομα του πρώην ομάρχη, του κυρίου Γιάννη Τουρίκη. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό το όνομα, ότι μαζί με τον κύριο Τουρίκη αναζητούνται και άλλα δύο πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι πολύ σίγουρα ή πολύ γρήγορα θα έχουμε τις ανάλογες ανακοινώσεις. Περιμένουμε και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, εδώ στο νησί μας. Και πάμε στο τρίτο μέρος, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατεβάσει υποψήφιο εδώ ή θα κατεβάσει κάποιον υποψήφιο μαζί με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση έτσι τους επόμενους μήνες. Τώρα, για το η σίγουρη είδηση είναι ότι στο νησί μας έρχονται οι Κωστής Χατζηδάκης για να ανακοινώσει την χρηματοδότηση. Μας το είχε πει και ο βουλευτής, ο κύριος Αχτύπης, εδώ στην εκπομπή μας. Εγκρίθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα έργα που θα γίνουν κάτω στο ναυάγιο και θα έχουν και στο στόχο την προστασία του πλοίου. Και θα έρθει και ο κύριος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας. Επιτέλους ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός εκεί και τα έργα που είχαν προγραμματιστεί στο κέντρο θα ξανανοίξει, θα ξαναστελεχωθεί με πρόσωπα, γιατί το χρονικό διάστημα που ήταν το κέντρο υγείας κλειστό, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έτρεχαν δεξιά και αριστερά για να εξυπηρετηθούν σε άλλες δομές. Το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας εξυπηρετούσε και τα χωριά γύρω και της Ρίζας, αλλά και τις ορεινές κοινότητες της Ζακύνθου.

Μάλιστα, ωραία τραγούδια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έγινε χτες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε αντεντάσεις και αντιπαραθέσεις. Θα έχουμε μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της... τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Είχανε μαζευτεί εκεί και κάτοικοι από το Κρυονέρι. Λοιπόν, οι κάτοικοι ανησυχούν και εξέφρασα την ανησυχία τους στο Δήμαρχο, γιατί πιστεύουν ότι μετά από τις αλλαγές που έγιναν στη γραμμή Αγιαλού και όλα αυτά τα έργα που γίνονται στο Κρυονέρι αυτή την περίοδο, δηλαδή τι γίνονται, δεντροφυτεύσεις, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, φωτισμός, ο Δήμαρχος βέβαια υποσχέθηκε ελεύθερους ανοιχτούς

τους για το κοινό και για τους πολίτες εκεί της περιοχής. Κάτοικοι ανησυχούν μήπως ο χώρος δοθεί σε ιδιώτη ή σε ιδιώτες και κατασκευαστεί κάποιο ξενοδοχείο. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού θα κατασκευαστεί ξενοδοχείο. Υπάρχουν βέβαια κάποια ξενοδοχεία κλειστά που είναι στον δρόμο εκεί. Καλό είναι να ανοίξουν αυτά τα ξενοδοχεία και το κρυονέρι να αποκτήσει ζωή, να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ανοίξουν κάποιες έτσι μικρές επιχειρήσεις, μικρές εννοώ, για να μπορεί ο κόσμος, αφού καθαριστεί και αυτή η περιοχή, να μπορεί να κάνει το μπάνιο του ανεμπόδιστα, πάντα ανεμπόδιστα, να πίνει τον καφέ του και να περνάει κάποιες έτσι όμορφες στιγμές. Το κρυονέρι, κυρίες και κύριοι, είναι μέρος όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συναντούνται ως επιτοπλίστων κάτοικοι της πόλης. Δυστυχώς, έτσι όπως ήταν παρατημένο στην τύχη του τα τελευταία χρόνια, δεν εξυπηρετούσε τουρίστες. Δεν το γνωρίζουν οι τουρίστες. Έρχονται στην πόλη, μας ρωτάνε πού μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο κοντά εδώ στην πόλη και τους λέμε εκείνη την περιοχή, πηγαίνουν, δεν τους αρέσει και γυρίζουν πίσω. Λοιπόν, δεν είναι κακό να φτιαχτεί εκείνη η περιοχή, να γίνει και ποδηλατόδρομος, να δεντροφυτευτεί, να μπει φωτισμός γιατί είναι σκοτάδι το βράδυ, αλλά η χώρη αυτή να αξιοποιηθεί, να μπορούν κάποιοι επιχειρηματίες να ανοίξουν έτσι μικρές ωραίες επιχειρήσεις, καφέ, σνακ, μπάρ, εστιατόρια, αλλά ο χώρος φυσικά να φιλοξενεί τους κατοίκους της πόλης και τους τουρίστες μας. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε χτες τους κατοίκους που είχαν μαζευτεί ότι υπάρχει έχει δοθεί σε ένα μελετητικό γραφείο στην Αθήνα να φτιάξει μελέτη για την ανάπλαση του κρυονερίου και είπε στους κατοίκους ότι το κρυονέρι θα παραμείνει ένας ανοιχτός, υπέροχος, όμορφος χώρος για τους κατοίκους. Η ανάθεση της μελέτης τώρα σε ιδιωτικό γραφείο μελετητικό στην Αθήνα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο τεχνικό επιμελητήριο. Εχθές είδαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, να είχε ένα διαπληκτισμό με τον δήμαρχο. Ο κύριος Μοθωνέος υποστήριξε ότι κακώς υπήρξε μια απευθείας ανάθεση σε ένα γραφείο εκτός Ζακύνθου. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες που θα μπορέσουν και να έφτιαχναν τη μελέτη εδώ. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν και πήρε απαντήσεις η δύναμη ελπίδας, ήταν για το τι έγιναν τα 500.000 ευρώ που είχαν βρεθεί για το δρόμο πάνω στο ναυάγιο. Ο δήμαρχος είπε ότι τα χρήματα χάθηκαν γιατί ο δρόμος είναι δασικός. Τι έγινε με τη χρηματοδότηση που χάθηκε για το επαρχιακό δίκτυο και επίσης δόθηκαν και απαντήσεις για το τι θα γίνει για τα πρανή της Μπόχαλης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να δούμε μία άλλη είδηση. Το για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την έκθεση για την Αλβανία, η οποία αναγνωρίζει επίσημα την ιστορική παρουσία και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η έκθεση ενσωματώνει τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη και άλλων μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναδεικνύοντας σοβαρές ελλείψεις στο κράτος δικαίου της Αλβανίας, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Τώρα, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την αλβανική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη διαφάνεια στο χτιματολόγιο, την προστασία της ιδιοκτησίας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Το κείμενο εκφράζει ανησυχία για παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζητά αυστηρούς ελέγχους στην αποτροπή της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων με δημόσιες συμβάσεις. Με βάση όλα αυτά, τώρα είδαμε και τα επεισόδια που έγιναν εκεί όταν αντέδρασαν οι κάτοικοι και πάρα πολλοί βορειοϋπηρώτες για την πώληση έκτασης στο νησί Σαζάν, στο γαμπρό του Τραπ, ο οποίος θέλει εκεί να κατασκευάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση. Ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρη τονίζει πως για πρώτη φορά η έκθεση αναγνωρίζει τόσο την ιστορική παρουσία όσο και τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, που μέχρι τώρα το αλβανικό κράτος και η αλβανική κυβέρνηση δεν θέλει να τα αναγνωρίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά στρέμματα, εκτάσεις γης σε πολύ καλά σημεία τουριστικά τώρα, που το αλβανικό κράτος, ενώ ανήκουν στους Έλληνες ομογενείς μας, δεν θέλει να τα δώσει και τα κρατάει. Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε και την έκθεση της Κομισιόν για την Αλβανία για το 2025 με διευρυμένη πλειοψηφία, ενώ εντός ήταν και ενσωματωμένες αυτές οι προτάσεις και οι τροπολογίες που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Φρέντις Μπελέρης. Μια έτσι πολύ σημαντική εξέλιξη για την πλήρη προστασία της ελληνικής μειονότητας. Χρειάζεται δυναμισμός, αλλιώς δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι προστασίας, μόνο το ευρωπαϊκό δίκαιο, και αυτό αν θέλει φυσικά η Αλβανία να ενταχθεί και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δρόμος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός εδώ, περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να σχολιάσουμε μαζί το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους δικαιοθυνούς.
0: Λοιπόν, σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις που πήρατε από τον Δήμαρχο για τα θέματα που θέσατε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Δυστυχώς όχι, ούτε ξεκάθαρες μπορώ να πω ότι ήταν όλες οι απαντήσεις. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι χρηματοδοτήσεις κάνουν τη μία μετά την άλλη. Βέβαια η Δημοτική Αρχή έφερε κάποιες δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε...
0: Για να πούμε, ναι. Για το ναυάγιο να τα πούμε.
1: Να πούμε λοιπόν από τα θέματα που είχαμε βάλει με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη.
0: Ναι.
1: Το ναυάγιο το οποίο το εισηγήθηκε ο κύριος Αρετάκης, οι 500.000 ευρώ χάθηκαν, φύλαξη δεν υπάρχει, από όσο κατάλαβα θα γίνει μια φύλαξη υποτυπώδης το επόμενο διάστημα, δεν ξεκαθάρισε ακριβώς το πότε, η οποία φύλαξη έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο και όχι μόνο, έπρεπε να υπάρχει όλο το χειμώνα. Και το χειμώνα το επισκέπτονται να βάγει κάποιοι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Και θα έπρεπε να υπάρχει φύλαξη με πολύ λιγότερα βέβαια άτομα και το καλοκαίρι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στη μέση του πουθενά. Όσον αφορά τα 500 χιλιάρικα τα οποία πήρε με προγραμματική σύμβαση ο Δήμος για να κάνει κάποια έργα στο ναυάγιο, ήρθε χθες ο Δήμαρχος και μας είπε ότι απορρίφθηκε γιατί ο δρόμος είναι δασικός. Μα δεν το ξέρανε από την αρχή ότι ο δρόμος είναι δασικός. Δεν το γνώριζε και η περιφέρεια και ο Δήμος. Και περισσότερο ο Δήμος που αποδέχτηκε αυτή την χρηματοδότηση ότι ο δρόμος είναι δασικός και δεν μπορεί να κάνει έργο. Αν και αν μου επιτραπεί να αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να γίνει, πιστεύω ότι απορρίφθηκε από το Υπουργείο για άλλους λόγους, όπως για τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκε και η αγροτική οδοπία. Γιατί συζητήσαμε και το θέμα της αγροτικής οδοπίας, απορρίφθηκε γιατί από ό,τι είπε ο κύριος Σκότης, ο αντιδήμαρχος, ήταν ένα βαρύ πρόγραμμα και ήταν δύσκολο για να φτιαχτούν οι φάκελοι.
0: Και οι φάκελοι
1: λοιπόν ήταν ελπής. Λοιπόν, να πω όμως ότι σε αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκαν 100-150 δήμοι στην Ελλάδα και 3 ή 4 αποκλείστηκαν. Πώς μπορούν όλοι οι άλλοι να κάνουν και να μπαίνουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Και ο Δήμος ο δικός μας, να απορρίπτεται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, δείχνει ότι ο Δήμος δεν έχει οργάνωση και πολλά άλλα προβλήματα που συναντάμε καθημερινά.
0: Ένα λεπτό, για την αγροτική οδοπία δεν έγιναν σωστή προετοιμασία των φακέλων και έτσι απερίφθηνε οι φάκελοι.
1: Έτσι ακριβώς. Οι φάκελοι ήταν ελλειπείς. Δεν είχαν όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητο, γιατί όπως είπε ο κύριος Σκότης, ήταν ένα βαρύ πρόγραμμα. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και εγώ λέω.
0: Ναι.
1: 100 δήμοι που μπήκαν στο πρόγραμμα, πώς μπορέσαν και το κάνανε, και 3 δήμοι που βγήκαν εκτός, μεταξύ των 3 είναι και η Ζάκηδος, δεν μπόρεσαν. Σημαίνει λοιπόν ανικανότητα.
0: Μάλιστα. Για το άλλο θέμα της Μπόχαλης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Και η Μπόχαλη συζητήθηκε και άλλα θέματα συζητήθηκαν και εκεί τις ευθύνες τις ρίχνει σε άλλες υπηρεσίες. Εκεί μας είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι περιμένουν την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΧΑΣ, οπότε δεν μπορούν να κάνουν έργα. Ναι, αλλά...
0: Αυτό δεν το γνωρίζαμε πάντως μέχρι τώρα ότι...
1: Όχι βέβαια. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλοι λόγοι. Είναι ένας εργολάβος που είχε αναλάβει αρκετές εργολαβίες στο νησί. Οπότε δεν είναι εύκολο να προχωρήσει. Όμως το θέμα της Μπόχαλης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και για τα πραγή της Μπόχαλης υπάρχει μικρή είναι η χρηματοδότηση, όμως θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια πράγματα, διότι σε δύο μήνες αρχίζουν οι βροχές.
0: Ναι.
1: Άντε Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε, που και τον Αύγουστο πολλές φορές οι βροχές είναι πολλές, mm-hmm. οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Οπότε πάει περίπατο από ό,τι φαίνεται, mm-hmm. και το έργο στα πρανή της Μπόχαλης. Και βέβαια τέτοιε το θέμα και το δρόμο που είναι από τα Μπιτσιμπέικα και ο άλλος δρόμος πάνω από τα Μπιτσιμπέικα.
0: Στο κάστρο πίσω λέτε.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος δρόμος πήγε μια μπουλντόζα, ένα μηχάνημα τέλος πάντων του Δήμου, πέταξε αρκετές εκατοντάδες χημικά χώματα σε ρέματα, έφραξε μπασίες και τα λοιπά, και με τις πρώτες βροχές όλα αυτά τα χώματα, και σήμερα είχα μια κουβέντα με κατοίκους της Μπόχαλης, όλα αυτά τα χώματα θα κατέβουν κάτω από την πλευρά προς τις Βαρές και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Εκεί το είπα και στον Δήμαρχο, ούτε καν ενημέρωσα το τοπικό συμβούλιο Μπόχαλης, που γνωρίζουν την περιοχή και να πούνε την άποψή τους. Και από εκεί και πέρα οι τεχνικές υπηρεσίες σας κλείναν αναλόγως, εάν πλάγησαν και οι τεχνικές υπηρεσίες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν μια μπουλντόζα με ένα χειριστή και λειτουργούσε αυτοβούλος. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χώματα θα κατέβουν κάτω, θα φτάσουν στο Τσιλιβί.
0: Με τις πρώτες βροχές σίγουρα. Για το μακρύ γυαλό είχατε τέθει και το θέμα.
1: Ναι, στο μακρύ γυαλό λοιπόν είχαμε δίκιο. Ένα χρόνο τώρα η αστυνομική διεύθυνση καταστρίου είχε ειδοποιήσει για την επικινδυνότητα της περιοχής. Εντάξει, η παραλία δεν έκλεισε, αλλά υπολειτουργεί με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχουν ομπρέλες, δεν υπάρχει όμπρελο καθίσματα γενικότερα και μια οργάνωση, και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με όλη αυτή τη σήμανση που έχει γίνει χωρίς οργανωμένη παραλία. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να σταματήσουν εκεί κοντά, οπότε καταλαβαίνετε δεν σταματάει και πάρα πολύς κόσμος, κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, πρέπει να περπατήσουν αρκετά. Υπήρξε από ό,τι μάθαμε μια πρόταση από έναν ιδιώτη που έχει ένα οικόπεδο δίπλα, το διέθετε δωρεάν στο Δήμο για να δημιουργηθεί ένα πάρκι. Υπάρχει και ένα πάρκι που είναι επιπληρωμή, όμως εντάξει, και αυτό το πάρκι δωρεάν πάρκιν που έπρεπε λίγο να το διαμορφώσει ο Δήμος, ήθελε κάποιες παρεμβάσεις ή λίγο γαρμπίλι, χαλίκι ή κάτι τέτοιο. Τελικά δεν έγινε τίποτα, οπότε καταλαβαίνετε η παραλία είναι στο έλεος του Θεού. Και να πω ότι έχει κλείσει, η παραλία είναι μικρή, ένα μεγάλο κομμάτι απαγορεύεται να πλησιάσει άνθρωπος, και καλά κάνει βέβαια και είναι κλειστό, γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Ο εκεί και πέρα είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής το τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά που με βάση τα λεγόμενά σας παραμένουν στάσιμα. Πάει, δεν θα ξεκινήσει κάτι άμεσα, και άντε να δούμε αν θα γίνουν μετά.
1: Έτσι,
0: το φθινόπωρο.
1: Και όχι μόνο στάσιμα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι.
0: Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εμείς για την Μπόχαλη άλλα γνωρίζαμε πάντως, κύριε Τσουρουνάκη. Τώρα δεν ξέραμε αυτό που έχει προκύψει από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Έτσι, δεν ξέρω πότε ετοιμάστηκε ο φάκελος. Δεν σχέθηκα εκείνη την ώρα να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πότε ετοιμάστηκε ο φάκελος για το ΚΑΖ. Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία που θέλει κάνα δύο μήνες, που αν είχε ξεκινήσει νωρίς αυτή τη στιγμή θα είχαν την άδεια από την κεντρική αρχαιολογική, από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ευθύνη, ξαναλέω, της Δημοτικής Αρχής το πώς τρέχει και πώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έγινε και μια ερώτηση όσον αφορά το γήπεδο που θα παίξει η ομάδα μας την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε ξεκάθαρα ότι θα έχει λυθεί το πρόβλημα, θα έχει φτιαχτεί. Είπε ότι έχει συστήσει μια επιτροπή που ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι άγνωστο το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι συζητήσαμε ένα μεγάλο θέμα της Αγίας Τριάδας, ήταν αρκετοί αρχικοί κάτοικοι της περιοχής. Δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι θα παρουσιάσει το τι σκέφτεται να κάνει. Δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνουν ξενοδοχεία ή εγκαταστάσεις διαφορετικού τύπου και δεν θα δοθεί σε ιδιώτες. Θα γίνει μια ήπια μορφή ανάπλαση. Εκεί λοιπόν εμείς είπαμε, προτείναμε στη Δημοτική Αρχή αν θέλουν να τους παρουσιάσουμε τη μελέτη που έχουμε. Είναι έτοιμη μελέτη, είναι πληρωμένη, δεν θα στοιχίσει τίποτα στο Δήμο, τη διαθέτει η Δύναμη Ελπίδας δωρεάν. Δεν έχει κτίρια και εγκαταστάσεις, έχει μια ανάπλαση από το Κρυονέρι μέχρι εντάξει, μέχρι το Αργάσι, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι να χρησιμοποιήσουν, έχει πεζόδρομους, παγκάκια, δεντροφύτευτη και δημιουργία κάποιας παραλίας που σύμφωνα με την τεχνολογία και τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν συγκεκριμένη μελέτη, είναι εύκολο να γίνει.
0: Μάλιστα. Είχατε κάνει εσείς έτοιμη μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής, εντάξει. Τώρα, ναι, κύριε Τσουρουνάκη, ωραία να γίνει ανάπλαση. Αν θέλει και κάποιος ιδιώτης να νοικιάσει ένα χώρο, ένα πόστο, να βάλει τις ομπρέλες στην επιχείρησή του, αυτό είναι θεμητό, είναι δεκτό.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι χώροι να νοικιάσει κάποιος και να βάλει ομπρέλες. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη παραλία που είναι η μοναδική παραλία της πόλης μας θα πρέπει να είναι υπό την εποπτεία του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα εξαρτάται τι σκέφτεται να κάνει η Δημοτική Αρχή και πώς θέλει να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες μελέτες.
0: Ωραία. Άργησε να τελειώσει η συνεδρίαση. Κανονικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο να αφορούσε μόνο τα θέματα που είχατε βάλει εσείς με τον άλλο το συνδυασμό.
1: Γιατί ήταν 6 θέματα, δεν ήταν πάρα πολλά. Ναι. Ήταν όμως πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Συζητήθηκε και το θέμα της ΔΕΙΑΣ, διότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί δυστυχώς τα τεκτενόμενα και τώρα που έρχονται οι λογαριασμοί, τώρα καταλαβαίνει ότι οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί σε κάποια πράγματα και πολλές μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτές οι συναντήσεις με πολίτες, βέβαια είναι και δύσκολα τώρα, γιατί ο κόσμος δουλεύει και είναι στα μαγαζιά τους και στις εργασίες τους. Θα τις επαναλάβετε ή θα περιμένετε να τελειώσει το καλοκαίρι και να ξεκινήσετε?
1: Συνεχίζουμε, κάνουμε συναντήσεις σε χωριά. Δεν έχουμε κάνει σε δημοτική ενότητα ολόκληρη, όμως είμαστε σε προεργασία να κάνουμε μια συνάντηση στη δημοτική ενότητα ελατίων.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε πιθανόν σε καμία δεκαριά μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, να προσθέσουμε ότι είχαμε βάλει και το θέμα της μειοκτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο Δήμος, εκτός μικρές, πολύ μικρές παρεμβάσεις, τα κεντρικά κτίρια του Δήμου, στο Βανάτο ή στο αεροδρόμιο κτλ. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες μειοκτονίας, αλλά ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι και ένα πολύ μικρό κομμάτι στα σχολεία. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του κυρίου Πόθου, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και ένα μήνα περίπου, ότι η μειοκτονία στα σχολεία είναι μηδαμινή ή ελάχιστη, δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει πρόγραμμα μάλλον. Αποδείχθηκε το ίδιο και χθες. Πριν 2 εβδομάδες η Δημοτική Αρχή πήρε την άδεια της Δημοτικής Επιτροπής για να ζητήσει μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ για να κάνει μια γενική μειοκτονία σε όλο το νησί. Αυτό όμως έπρεπε να έχει γίνει 1,5 χρόνο πριν, διότι το πρόβλημα είναι καθημερινό, το πρόβλημα είναι έντονο, ο πληθυσμός των τροκτικών έχει πολλαπλασιαστεί πολύ επικίνδυνα. Είχαμε ένα θάνατο τώρα τελευταία και είχαμε και αρκετούς συμπολίτες μας που νόσησαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό το επίπεδο έχει αποτύχει παταγωγός η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. κύριε Θουμανάκη. Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουρουνάκη, σχολίασε τα θέματα που συζητήθηκαν εκτές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήραν τις απαντήσεις, δεν είναι ευχαριστημένοι η δύναμη ελπίδας από τις απαντήσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, να δούμε μία άλλη είδηση, έρχεται από τη ΔΕΙΑΣ, η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές για κάποιες εργασίες που θα κάνει αύριο στη γεώτρηση Μπούκα Στραγακίου. Αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης της αντλίας στην κεντρική γεώτρηση της Μπούκας στο Τραγάκι. Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γεώτρησης και της βελτίωσης της αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πιθανό να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση νερού ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου, όχι σε ολόκληρο το δίκτυο. Η ΔΕΙΑΣ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Λοιπόν, να δούμε και μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου, αφορά το Κρυονέρι. Τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του: το Κρυονέρι δεν πωλείται, η κοινωνία της Ζακύνθου παίρνει τον λόγο. Να δούμε τι αναφέρει το δελτίο τύπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νεοσύστατου συλλόγου της περιοχής για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα τμήματα της πόλης μας. Η αγωνία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ και μήνες επικρατεί ασάφεια, διαφάνεια και σιωπή γύρω από το σχέδιο που προωθείται για την περιοχή. Οι πολίτες που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εκεί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι αόριστες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Το Κρυονέρι και η Αγία Τριάδα δεν είναι ένα ακόμη φιλέτο προς εκμετάλλευση, δεν είναι χώρος για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, είναι κομμάτι της ιστορίας, τη φυσιογνωμία και τη συλλογική μνήμη τη Ζακύνθου, ανήκει στου κατοίκου τη και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε και ένα δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Συλλήψει για ναρκωτικά στη Ζακύνθου, 2 άτομα στα χέρια τη αστυνομία. Στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής των ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο σε 2 συλλήψεις στο νησί. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Ειδικότερα τώρα συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης και ένας 35χρονος, με συγχωρείτε, ημεδαπός για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει και... Αλλά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ένα νέο δελτίο τύπου από την αστυνομική διεύθυνση για να δούμε τι έχει γίνει, πού βρίσκονται οι έρευνες, έχουν συλληφθεί όλοι όσοι ήταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθε εδώ στη Ζάκυνθο από το ελληνικό FBI. Δεν έχουμε κάποια έτσι νεότερη πληροφορία, μόνο ένα προηγούμενο δελτίο τύπου που πήραμε τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία. Πλησιάζουμε σε λίγο το διαφημιστικό διάλειμμα των Μία. Θα είμαστε αμέσως μετά μαζί σας με κάποια άλλα θέματα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσιο Πλέσα. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές που μας ακούν.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας κάνω μία ερώτηση. Η αντιπολίτευση έχει επισημάνει ότι κακώς βάλατε τόσα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε να είχατε βάλει μόνο τα συγκεκριμένα θέματα που σας είχε θέσει. Και αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να από τις 6.30 ως τις 12.30 να υπήρχαν πάρα πολλές ώρες συνεδρίασης. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Παρακαλώ, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
1: Αρχικά να πω ότι χθες είχαμε δύο συνεδριάσεις.
0: Ναι.
1: Η μία ήταν με άμεσα θέματα που είχαν τη λειτουργία, να κάνουμε τη λειτουργία του Δήμου, mm-hmm. που ήταν ήδη προγραμματισμένη να βγει η πρόσκληση, και ένα συμβούλιο το οποίο ζήτησε το 1 τρίτο των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, με πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν τους αγιευθυνούς πολίτες, και θα ήθελα να ακούσουν μια ενημέρωση όπως και πήραν χθες όσοι βρίσκονταν εκεί, είτε από ζωντανά όσοι παρευρίσκονταν, ναι. είτε από το μέσο του διαδικτύου που γίνεται η αναμετάδοση του Συμβουλίου. Νομίζω ότι το είχα συζητήσει και το είπα και με τον κύριο Τσουνάκη, καθώς το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, του τακτικού που είχε κατά κύριο θέμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πήρε μόνο μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν μας καθυστέρησε καθόλου. 8 η ώρα ξεκινήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα που mm-hmm. ζήτησαν. Μας πήραν πολλές ώρες τα θέματα που είχαν θέσει προς τη ζήτηση. Εντάξει, τι να πω σε αυτή την κατηγορία, δεν είμαι από κάτι άλλο. Θα πω ότι ό,τι είπα στον κύριο Τσουνάκη, όπως μιλήσαμε και με πήρε ότι μήπως αργήσουμε, ήταν και πολύ πιο σύντομα το πρώτο συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Είχαν μαζευτεί εκεί οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, γιατί ανησυχούν τόσο πολύ οι κάτοικοι από εκείνη την περιοχή? Πιστεύουν ότι θα δημιουργηθούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους όπως γίνεται μέχρι τώρα. Εσείς πιστεύετε, υπάρχει λόγος ανησυχίας για κάτι τέτοιο?
1: Όπως εξηγήθηκε πολύ απλά ο Δήμαρχος εχθές, ο Δήμος σκοπεύει στην πιο ήπια πράσινη ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο ζητάνε όλοι όσοι είναι οι κάτοικοι εκεί, αλλά και οι ζακεθνοί πολίτες, και κάτι που θέλουμε χρόνια, και εγώ το κουβεντιάζουμε χρόνια να γίνει, να φτιαχτεί η βιτρίνα του νησιού μας.
0: Ναι.
1: Και τι λέει ο Δήμαρχος, και τι είπε και ξεκαθάρισε, ότι μέχρι στιγμής είμαστε στην πολύ αρχική φάση του θέματος. Mm. Ξεκινάμε η ορίμανση του έργου, καθώς αυτή η δημοτική αρχή έτρεξε τα πάντα ώστε να περιέλθει αυτό στην περιουσία του Δήμου, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, από τότε που είχε καταργηθεί ο ΕΟΤ. Έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπει σε ΦΕΚ και να καταχωρηθεί ως περιουσία του Δήμου, καθώς και έκανε ό,τι απαραίτητα ενέργεια χρειάζεται για να καθοριστεί η γραμμή γυαλού και παραλίας, που είναι σημαντικό, ώστε όταν κατατεθεί ένας φάκελος ο οποίος θα πάει προς χρηματοδότηση, να είναι ξεκαθαρισμένα τα ιδιοκτησιακά, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό που ορίζεται παραλία. Να επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, με αυτή τη δημοτική αρχή γίνανε όλα αυτά. Εμείς προχωράμε, αυτή η δημοτική αρχή προχωράει το θέμα αυτό, και όπως επισήμανε και χθες ο Δήμαρχος, θα προχωρήσει σε μια παρουσίαση του τι πρόκειται να γίνει αργότερα, εφόσον έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, καθώς έχει γίνει και η συνάντηση με αρχιτέκτονες του νησιού, οι οποίοι θα κρίνουν και αυτοί αν είναι κατάλληλη αυτή η ανάπλαση, για να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν μια βόρτα, αλλά και να φτιαχτεί η πρόσωψη, η βιτρίνα του νησιού μας.
0: Ναι, ωραία. Έχετε δώσει τη μελέτη, όχι εσείς προσωπικά, ο Δήμος.
1: Η μελέτη, μισό λεπτό.
0: Εκτός ακίνθουν.
1: Πρέπει να δει κάποιος τι περιλαμβάνει μέσα η ανάθεση. Δεν είναι μόνο η μελέτη, είναι και το θέμα το ότι θα έχει και τα χαρτιά, την ορίμανση του φακέλου. Αυτό είναι, εξαρτάται από την κάθε δημοτική αρχή, και αυτό κρίνεται η δημοτική αρχή. Είναι μια διαδικασία που του δίνει την περιθώριο ο νόμος να κρίνει ποιος είναι αξιόλογος ή κατάλληλος να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν πετάγονται εκτός οι αρχιτέκτονες του νησιού, οι οποίοι θα κρίνουν στην τελική αν αυτό που θα γίνει θα είναι σωστό ή όχι, καθώς θα πρέπει να περάσει και από αρχιτεκτονικό συμβούλιο αυτή η ανάπλαση. Ναι. Το ότι μία έκανε ανάθεση με ο Δήμος για να οριμάσει ένα φάκελο με χαρτιά και ενέργειες που μπορεί να μην ξέρει κάποιος εδώ, κρίνεται η Δημοτική Αρχή γι' αυτό, mm-hmm. και ο καθένας μπορεί να το κρίνει αν είναι το αποτέλεσμα καλό ή όχι. Από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα έχει δείξει ότι έχει λυθεί ένα πρόβλημα που δεν είχε λυθεί ποτέ.
0: Εννοείται που κατεδάφισαν ναι, αυτά τα κτίρια. Να σας ρωτήσω, επειδή είδαμε και την παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Μοθωνέος, είπε ότι θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός και όχι απευθείας ανάθεση. Αυτό ισχύει ή έχει δικαίωμα ο Δήμος μέχρι ενός ποσού
1: το πρέπει είναι σχετικό.
0: Ναι.
1: Ο νόμος βάσει 44-12, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο νόμος που διέπει τις συμβάσεις, σου δίνει δυνατότητα απευθείας ανάθεσης.

0: έδωσα μεγαλύτερη βάση, διέκοψα για 10 λεπτά, συνεχίσαμε μετά, μπήκαμε όλοι όσοι μέσα πραγματικά ενδιαφέρονταν να ακούσουν και προχώρησε το θέμα και δόθηκαν οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν.
1: Μάλιστα. Υπήρχαν και άλλα θέματα, βέβαια, εντάξει, ρωτάω εσάς, ήταν
0: όλα τα θέματα
1: για τη δήμαρχη του κυρίου Κώτη για, για τους φακέλους που δεν ολοκληρώθηκαν.
0: Για την αγροτική οδοπία.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώθηκαν. Μην λέμε πράγματα που δεν υπόθηκαν χθε. Ο κύριος Κώτης ανέφερε επακριβώς τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Δεν είπε πουθενά ότι δεν ολοκληρώθηκε κάτι. Είπε ότι εμείς όταν καταθέσαμε την πρόταση για την αγροτική αδοπία είχαμε χαμηλή βαθμολογία καθώς οι εγκρίσεις που περιμέναμε από το δασαρχείο, από το αρχαιολογικό μουσείο και όλα αυτά είχαμε κάνει, καταθέσαμε μόνο τις αιτήσεις ενώ προχωρήσαν φάκελοι οι οποίοι είχαν πάρει τις εγκρίσεις.
1: Οπότε ήταν ο φάκελος ελπής, δεν ήταν ολοκληρωμένος.
0: Όταν, ναι, και κατατέθηκε ένταση. Αλλά όπως επισήμανε δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αν έχεις κάνει την έγκριση ή αν έχεις καταθέσει το αίτημα. Βαθμολογία πήρες χαμηλότερη. Ένας που είχε πιο μεγάλη...
1: Καλύτερο φάκελο, ένας που είχε καλύτερο...
0: Είχε την έγκριση στα χέρια του, είχε μεγαλύτερη βαθμολογία.
1: Δηλαδή ένας που είχε καλύτερο φάκελο. Τα ίδια λέμε, κύριε Πρόεδρε. Όποιος είχε καλύτερο φάκελο πήρε τα χρήματα.
0: Ναι, υπάρχουν βαθμολογίες αυτά.
1: Ναι,
0: δεν απορρίφθηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Και λέμε ότι έγινε ένσταση από το Δήμο, εφόσον έχουμε τις εγκρίσεις και ο κύριος Κώτης πιστεύει βάσει αυτής της διαδικασίας ότι θα αλλάξει η βαθμολογία και θα εγκριθούμε.
1: Θα αλλάξει τώρα η βαθμολογία?
0: Αφού έχει γίνει ένσταση.
1: Ναι, μάλιστα. Και για την Μπόχαλη δεν ξέραμε πραγματικά, δεν γνωρίζαμε ότι χρειάζεται, δεν μας το είχε αναφέρει και ο...
0: Από το
1: Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό τώρα προέκυψε, υπήρχε αυτό το θέμα?
0: Από την αρχή της κατάθεσης του φακέλου φτάσαμε στο σημείο τώρα και εγώ να μην σας πω ψέματα, τώρα ενημερωθήκαμε ότι για να προχωρήσουν όλα τα έργα μας ενημερώσαν ότι χρειάζεται την έγκριση του ΚΑΣ.
1: Μάλιστα, οπότε αυτό το πάει πίσω, καθυστερεί και εκεί.
0: Αυτό γιατί... καθυστερεί, αλλά βέβαια έχει κατατεθεί ο φάκελος, υπάρχουν τα λεφτά, δεσμευμένα είναι, ο εργολάβος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν μπορούμε, είναι η γραφειοκρατία που λέμε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Για το Πάνω Ναυάγιο ο δρόμος ήταν δασικός, οπότε...
0: Είναι δασικός, αλλά τα λεφτά αυτά ήταν μόνο για το δρόμο. Πάρθηκαν πίσω, εφόσον υπάρχει διαδικασία, όπως εξήγησε και ο Δήμαρχος αργότερα, μπορεί να τα δώσουν ξανά ώστε να γίνει η διαδικασία της διαπλάτησης του δρόμου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και για το μακρύ γυαλό, υπήρχε
0: μια ενημέρωση. Και ενημέρωσε και για τη φύλαξη του Ναυαγίου, ότι θα είναι επί 24ωρου βάσεως.
1: Θα μπουν τώρα φύλακες?
0: Τώρα υπογράφηκε σύμβαση. Νομίζω αύριο μεθαύριο θα έχουν τοποθετηθεί οι φύλακες απάνω. Και όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με το μακρύ γυαλό, είπαν όλο το ιστορικό και τη διαδικασία, ενημέρωσαν το χαρτί από το ΕΑΓΜΕ και ενημέρωσε και ο Δήμαρχος ότι έχει κατατεθεί έτοιμα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να μας παραχωρηθεί το ποσό ώστε να φτιαχτεί αυτό το τυχείο που είναι για να ξανανοίξει σωστά. Όχι, δεν έχει κλείσει ο μακρύ γυαλό, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Για να λειτουργήσει σωστά με τη διαδικασία της κτηματικής όπου παραχωρεί και χώρους για ομπρέλες.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα βάλετε κάποια άλλη συνεδρίαση? Θα κλείσετε για καλοκαίρι εισαγωγικά?
0: Όχι, οι συνεδριάσεις που γίνονται με βάση το Προεδρείο τώρα τελείωσαν. Ναι. Θα πρέπει να καλεστεί μια συνεδρίαση για να εκλεγεί εκ νέου το Προεδρείο στην 1η Ιουλίου, όπως ορίζεται βάσει του νόμου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαργαρίτα. Να είστε καλά, κύριε Ποταμή.
1: Μάλιστα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Επίσης. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εκτές στο Ενεγίλ Ζακύνθου. Μια πολύ όμορφη γιορτή χάρισαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όσους παρευρέθηκαν στο προαύλιο χώρο του σχολείου στο Βουγιάτο. Στην εκδήλωση ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Αναγνωστόπουλος, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε ένα σημαντικό κομμάτι από την εκδήλωση αυτή.
1: Αξιότιμε κύριε βουλευτά, πατέρα Δημήτριε, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρε του Βουγιάτου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας γιορτή. Μια γιορτή που σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μια γιορτή πάρα πολύ δημιουργική, που σημαδεύτηκε από προσπάθειες, εμπειρίες, πρόοδο, μικρές και μεγάλες νίκες για όλους μας. Για το σχολείο μας, το Ενεγίλ Ζακύνθου, κάθε χρονιά δεν είναι απλώς ένας κύκλος μαθημάτων, είναι ένα ταξίδι εξέλιξης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης. Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει τη δική του μοναδική διαδρομή. Και κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό και αν φαίνεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο το τέλος μιας σχολικής χρονιάς. Γιορτάζουμε την προσπάθεια, την επιμονή, τη χαρά της μάθησης, αλλά και τη δύναμη που έδειξαν οι μαθητές μας μέσα στις δυσκολίες. Γιορτάζουμε τις στιγμές που οι μαθητές μας ξεπέρασαν τον εαυτό τους, που συνεργάστηκαν, που χαμογέλασαν και που συνέχισαν ακόμη και όταν κάτι τους φαινόταν δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των κλίσεων των μαθητών και των μαθητριών μας, δημιουργώντας ευκαιρίες για έκφραση, δημιουργία και ενεργό συμμετοχή, με τη στήριξη και τη συνεργασία σημαντικών φορέων του τόπου μας, όπως η Στοργή, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου, τοπική μονάδα υγείας Ζακύνθου, το ΚΕΠΕΑ Ιθακιάς, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ΦΠΚΑ, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε πλήθος εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Παράλληλα, το σχολείο μας κατάφερε φέτος να, με πρωτοβουλία του κυρίου Ακτίβη, του βουλευτή μας, σε συνεργασία με τον Δήμο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Γεννάκου, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα αίτημα, όνειρο, όραμα ετών. Υλοποιείται, θα αρχίσει να υλοποιείται πάρα πολύ άμεσα από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα όλης της σχολικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής Ακυρθού Διονύσης Αυτίτης.
1: Δώσω συγχαρητήρια για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο. Στα παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά στους καθηγητές οι οποίοι είναι από κοντά, σε ένα δύσκολο εκπαιδευτικό έργο το οποίο φέρουν εις πέρας κάθε χρονιά, και νομίζω ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο στον τόπο μας. Επίσης να συγχαρώ και τους γονείς, τους κηδεμόνες, για το γεγονός ότι πάντα βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους και σε πολύ καλή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα μου επιτρέψετε, επιτροχάδι, λίγο να σας πω την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και αυτού του σχολείου. Όταν ανέλαβα βουλευτής το 2019, με κάλεσαν στο σχολείο το ΕΝΕΓΙΛ, το οποίο ήταν τότε στο ΕΠΑΛ, στεγαζόταν. Σε έναν ακατάλληλο χώρο που σας πληροφορώ ότι τώρα το αίτημά τους είναι να αντικατασταθούν όλα αυτά τα προκάτ με καινούργια προκάτ, γιατί πλέον είναι κατεστραμμένα. Εκεί ήταν τα παιδιά. Τότε ξεκίνησε η δευτεροβάθμια μια προσπάθεια για να βρει ένα καινούριο χώρο, ένα καινούριο σχολείο, για να μπορούν να πούν τα παιδιά του ΕΝΕΓΙΛ. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα. Και πολλοί κόσμος και πολλοί πρόεδροι κοινοτήτων γύρισαν την πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Ένας από τους πρόεδρους, και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι σήμερα εδώ ο κύριος Κακολίδης, ήταν ο πρόεδρος ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν του ζητήθηκε να μας παραχωρηθεί το συγκεκριμένο σχολείο το οποίο στεγαζόταν ο Σύρτης στο χορευτικό συγκρότημα, δεν το σκέφτηκαν καθόλου, παραχώρησαν το συγκεκριμένο σχολείο και ξεκινήσαμε από το μηδέν, το οποίο το διατηρούσαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συμμετείχε ο Δήμος σε έναν εξοραϊσμό του συγκεκριμένου κτηρίου. Μετά από εκεί και πέρα αναλάβαμε εμείς με τις κτηριακές υποδομές να φέρουμε τα 4 προκάτ κτίρια τα οποία βρίσκονται δίπλα και να κάνουμε έναν χώρο αξιοπρεπή για τα συγκεκριμένα παιδιά και να αναβαθμίσουμε και το χώρο του, αν θέλετε, και το χωριό, το οποίο νομίζω ότι έχει πάρει ζωή με όλη αυτή την παρουσία των παιδιών και τη δικιά σας, που ήταν ένα χωριό και αυτό το οποίο ήταν απομονωμένο και τελικά παίρνει ζωή, σάρκα και οστάμιο, αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια η σημαντικότερη εξέλιξη σε αυτή την προσπάθεια είναι αυτό που σας είπε η Διευθύντρια προηγουμένως, ότι μπαίνει το συγκεκριμένο σχολείο στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Είναι μια επιτυχία, αν θέλετε, και προσωπική και δικιά τους αλλά και δικιά μου, ότι μετά την επίσκεψή μου τότε στον Υπουργό Υποδομών, του είπα τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί ακριβώς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ, ότι χρειάζονται έναν ιδιαίτερο χώρο, και πραγματικά είμαστε ένα από τα 4-5 σχολεία, τα ειδικά σχολεία τα οποία μπήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έξτρα για να γίνει ακριβώς αυτή η παρέμβαση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Την είχαμε κάνει με τις κτηριακές υποδομές τη μελέτη. Αυτή τη μελέτη που την είχαμε κάνει, αυτή την εντάσσουμε στο πρόγραμμα, χωρίς να περικόψουμε τίποτα από αυτό που θέλαμε, και θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό έργο για τα παιδιά. Νομίζω θα γίνει ένα πρότυπο, ωραίο σχολείο, σημαντικό. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι θα είσαι κοντά και θα παρακολουθήσεις και τα έργα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι να αγαπάς το χώρο, παρόλο που το παρέδωσες, το θεωρείτε δικό σας και θα είσαι και από κοντά για να το παρακολουθείς. Εγώ να σας συγχαρώ για την προσπάθεια, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους πρωταγωνιστές σήμερα, που είναι τα παιδιά πάνω απ' όλα. Έτσι εμείς θα απολαύσουμε και είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ να δούμε όλο αυτό το οποίο έχετε φτιάξει. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά, να συνεχίσετε το έργο σας, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, δίπλα στα παιδιά, γιατί νομίζω ότι όλα είναι παιδιά του ίδιου Θεού και νομίζω ότι όλοι έτσι πρέπει να το κοιτάμε και να το βλέπουμε. Συγχαρητήρια για όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Πάμε στη Γερμανία. Έχει ξεσπάσει συναγερμός για ακραία καιρικά φαινόμενα με καύσον έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Γερμανία και ισχυρές βροχοπτώσεις. Ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για υψηλές θερμοκρασίες, καταιγίδες και χαλάζει τις επόμενες ημέρες, προβλήματα στις σειροδρομικές γραμμές και τις μετακινήσεις λόγω κεραυνών και βλαβών στο δίκτυο προειδοποιούν εκεί οι αρχές. Για να δούμε τι αναφέρει στο ρεπορτάζ. Υπάρχει προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα για αυτή την εποχή στην Γερμανία. Θα έχουμε μερικές μέρες με υψηλές θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την άλλη πλευρά τις επόμενες ημέρες ισχυρούς ανέμους, βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και πάρα πολλούς κεραυνούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες στη δυτική και νότιο-δυτική Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 30 έως 35 βαθμούς. Πρόκειται για το θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από την δυτική, κεντρική, δυτική και Ευρώπη και στη συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες έρχονται βροχές, χαλάζει ισχυρή ανέμη με ταχύτητες ακόμη και άνω των 100 χιλιόμετρων. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και αμέσως μετά θα αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και θα έχουμε πάρα πολλές έτσι ισχυρές βροχές. Ασυνήθιστο πραγματικά αυτό το κλίμα, αυτές οι καιρικές συνθήκες για την Γερμανία. Εδώ τα περιμέναμε, τις υψηλές θερμοκρασίες, όχι τις βροχές και το χαλάζι. Στη Γερμανία θα τα βρούμε. Λοιπόν, αυτά είναι από την Γερμανία σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Σας ενημερώσαμε για την ματέωση του ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο σήμερα στην Ελβετία μεταξύ του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και και διπλωματών του Ιράν. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το ραντεβού. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Στο κρατήδιο του Ισημερινού δολοφόνοι λοιπόν περίμεναν, δύο ανήλικοι ήταν, μικρά παιδιά, περίμεναν τον αρχηγό της μεγαλύτερης συμμορίας του Ισημερινού με λουλούδια έξω από το αεροδρόμιο και τον εκτέλεσαν μέσα στο δρόμο. Μετά τη δολοφονία οι αστυνομικοί συνέλαβαν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου τους δράστες που ήταν δύο μικρά παιδιά, ανήλικα 16 και 15 ετών. Θύμα της εκτέλεσης είναι ο 31χρονος Κάρλος Αμπέλτο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της μεγαλύτερης συμμορίας Λος Αγγίλας, που είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση της χώρας. Όπως έχει καταγραφεί στο βίντεο, οι δύο ανήλικοι περίμεναν έξω από το αεροδρόμιο που θα έβγαινε ο αρχηγός της συμμορίας, κρατούσαν στα χέρια τους λούτρινα παιχνίδια και αρκουδάκια και λουλούδια. Όταν λοιπόν πλησίασε αυτός έτσι, τον πλησίασα τάχα μου για να αγοράσει λουλούδια ή τα λούτρινα αρκουδάκια, τον πυροβόλησαν εξ επαφής και τράπηκαν σε φυγή, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος εκτελεστής φάνηκε να του ρίχνει και την χαριστική βολή. Συνελήφθησαν βέβαια και πρόκειται για δύο έτσι μικρές ηλικίες, 15 και 16 ετών. Βέβαια σε αυτές τις χώρες το να είσαι 15 και 16 ετών θεωρείσαι ενήλικος, η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα.

Λοιπόν, πάμε στο Ιράν. Τι έγινε εκεί? Το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ του Ιράν καταδίκασε μια τραγουδίστρια και 8 συνεργάτες της σε 74 μαστικώματα. Η δικαστική απόφαση επιβλήθηκε μετά από ζωντανή διαδικτυακή συναυλία το Δεκέμβριο του 2024, όπου η καλλιτέχνηδα εμφανίστηκε χωρίς να φορά χιτζάπ. Οι Ιρακινές αρχές κατηγόρησαν τους εμπλεκόμενους για προσβολή της δημοσίας εδούς και παραγωγή ανήθικου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Πέρα από τη μαστίγωση, το δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορούμενους διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η τραγουδίστρια ονομάζεται Παραστού Αχμαντή. Καταδικάστηκε, όπως σας είπα, σε 74 μαστιγώματα, γιατί στη συναυλία που κρυφά έκανα τη συναυλία και την ανέβασα στο YouTube, δεν φορούσε χιτζάπ, κάτι τέτοιο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τα ήθη της χώρας. Και καταδικάστηκαν και οι άλλοι κατηγορούμενοι, οι βοηθοί της και οι συνεργάτες της, σε 74 μαστιγώματα και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Λοιπόν, σας είχαμε ενημερώσει πάρα πολλές φορές, το λέμε πολλές μέρες τώρα, για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ στα νησιά του Ιωνίου. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπελή, δεν κατέστη δυνατό. Θα δούμε το Σαββατοκύριακο αν θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του, θα τον έχουμε για να τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ, να μας ενημερώσει και για κάποια άλλα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, καθόλου ευχάριστη. Εχθές είχαμε τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο, 30.000 τουρίστες μετέφερε αυτή η γραμμή κάθε καλοκαίρι από και προς την Κέρκυρα, από Ζάκυνθο, περνούσε από Κεφαλονιά, από Λευκάδα, από Μεγανής, από Παξούς, από Αντίπαξους και έφτανε μέχρι την Κέρκυρα και ξανά ξεκινούσε την επόμενη μέρα τη διαδρομή για να φτάσει μέχρι την Ζάκυνθο. Μία γραμμή τώρα που είχε πάρα πολύ καλές προσδοκίες, κατέστη ο διαγωνισμός κατέστη άκαρπος, γίνονται κάποιες ενέργειες, έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια, μπάστε ξανασυνεχίσει και μπει σε τροχιά ξανά αυτή η σύνδεση, ακτοπλοϊκή σύνδεση. Αργά, αλλά δεν πειράζει, έχουν χαθεί 2 μήνες περίπου, αλλά τέλος πάντων ας γίνει για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Τώρα, σας ενημερώσαμε ότι αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες να έρθει στο νησί μας ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης για το ναυάγιο, για τα έργα δηλαδή που θα γίνουν κάτω στην παραλία του ναυαγίου, και θα έρθει και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να παραστεί στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στην Καλυθέα. Το Κέντρο Υγείας ανοίγει ξανά, έγινε ανάπλαση και θα ξεκινήσει ξανά τη λειτουργία του τις επόμενες ημέρες. Θα στελεχωθεί με το προσωπικό που είχε. Το προσωπικό δούλευε στο ΙΚΑ, στο νοσοκομείο, και φυσικά θα αρχίσει να εξυπηρετεί τους κατοίκους εκεί της περιοχής, και όχι μόνο της γύρω περιοχής αλλά και των άλλων χωριών, από τις Βολίμες μέχρι και κάτω. Λοιπόν, να δούμε τώρα, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά μια πολιτιστική είδηση. Ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και εκκλησιαστικό έργο προστέθηκε στον εσωτερικό διάκοσμο του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργάσι, καθώς ολοκληρώθηκε και τοποθετήθηκε στον δεσποτικό θρόνο η νέα εικόνα του Χριστού, η οποία φιλοτεχνήθηκε από την αγιογράφο Μακρίνα. Η δημιουργία της εικόνας είναι είδηση που διαβάζουμε στο Ζάντε Times και στο συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεσίνη. Η δημιουργία της εικόνας βασίστηκε στην εικαστική μορφή του Χριστού ως σωτήρα του κόσμου, αντλώντας έμπνευση από έργο του σπουδαίου ζωγράφου της Αναγέννησης Τιτσιάνο, που χρονολογείται γύρω στο 1570. Το πρωτότυπο έργο αποτελεί σήμερα μέρος της συλλογής του Μουσείου Ερμιτάς και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αξιόλογα δείγματα της δυτικής θρησκευτικής ζωγραφικής της εποχής.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση από τη Χαλκιδική. Δεν έχουν μόνο εμείς τα προβλήματα με το βιολογικό, το έχουν και εκεί. Διαβάζουμε ότι έσκασε ο βιολογικός στην οική τη Χαλκιδικής, κλειστή λόγω λιμάτων ή παραλία. Ο βιολογικός εκείνο το σημείο έσκασε εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης στις εγκαταστάσεις του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει ακάθαρτα λίμματα η παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική. Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί και αμέσως με εντολή του Δημάρχου Σιθωνίας έκλεισε για τους λουόμενους η παραλία σε μία απόσταση 200 μέτρων ένθεν και κακήθεν του σημείου που έπεσαν τα λίμματα. Παντού υπάρχουν κυρίες και κύριοι αυτά τα προβλήματα και όταν ο βιολογικός δεν φτάνει να καλύψει τη διστροή όλων αυτών των λιμάτων που έρχονται από δεξιά και αριστερά, κάποια στιγμή δεν αντέχει. Ελπίζουμε να μην συμβεί το ίδιο και σε εμάς σε ό,τι αφορά βέβαια τον βιολογικό. Είδατε λοιπόν ότι παντού σε όλη τη χώρα έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά τα αποχετευτικά δίκτυα και την λειτουργία των βιολογικών και υπάρχουν παντού τα ίδια προβλήματα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε, να κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση που αφορά τα νεαρά κορίτσια. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού του τραχύλου της μήτρας στην εφηβεία μειώνει σχεδόν στο μηδέν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Σύμφωνα λοιπόν έτσι με πληροφορίες, όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν και όσο πιο νωρίς εμβολιαστούν τα κορίτσια στην ηλικία των 13 έως 14 ετών, 15, έτσι έχουν και σχεδόν μηδαμινές ή λιγότερες πιθανότητες ή μηδαμινές να αρρωστήσουν από καρκίνο της μήτρας. Γι' αυτό, μια και το εμβόλιο αυτό διατίθεται δωρεάν, καλό είναι τα κορίτσια, οι μητέρες που έχουν κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες να τα εμβολιάζουν, γιατί πραγματικά ο καρκίνος της μήτρας αποτελούσε, νομίζω, ότι την πρώτη αιτία θανάτου μαζί με τον καρκίνο του στήθους στις γυναίκες. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε τις 2. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, εδώ 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, μετά σύνδεση με Real FM, 12 η ώρα εμείς μέχρι τις 2. Να είστε καλά, Σαββατοκύριακο έρχεται, κάνετε τα μπάνια σας, βγείτε έξω, πιείτε το καφεδάκι σας, να προσέχετε πάντα. Γεια σας και καλό απόγευμα.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές συμβουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

φώτα ανάβουν, ανάβουν στα κόκκινα και σβήνουν. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα.

0: Χρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από το ποινιατρική.

υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.